Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Trende.
1: La το FM στους 103,3.
0: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο La το FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 100.8 FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: δεσποινής αδελφή, μητερός κότσος πίσω, σουβλερή μύτη μπροστά και μια κονκάρδα χριστιανικότητος στο αριστερό μέρος της καρδιάς, έδωσε εντολές να ετοιμαστεί το 1076, το οποίον μπήκαν οι καθαρίστριες δέκατο πάτωμα, να με τις σούβλες τους, να με τις κούπες τους, κάνανε το πάτωμα λαμπίκο και απάνω στο ταβάνι έξω δεξιά αφήσανε να κρέμεται μια αράχνη, ανεδέστατο μαυριδερό υποκείμενο που την είχε στήσει για μύγες, αλλά μύγες δεν έβρισκε και βολευότανε με μικρόβια και με ουρικό οξύ. Απόξω τρέχανε τα σύννεφα, πάνω στα σύννεφα τρέχανε τα αεροπλάνα, κοίτανε καμπός οι αγγέλοι της τροχέας να ρυθμίζουνε την κυκλοφορία, στο βάθος έκανε βιολετιά κόλπα ο ημιτός και τα στρώματα αφρολέξ. Άμα πέθαινε κανένας δεν τα απολυμένανε, τα γυρίζανε ανάποδα. Κι άμα πέθαινε και από την ανάποδη, λέγανε τα γιατρουδάκια της βάρδιας, έτσι ήθελησεν ο Κύριος. Και τάχανε για γρουσούζικα, αλλά έτσι και καλούσες γιατρό της βάρδιας, καλύτερα να φέρνες από το σπίτι σου. Πολύ δύσκολοι ήτανε και πολύ απασχολημένοι να ξεκάνουν άλλον σε άλλο πάτωμα. Και όλο το νοσοκομείο μύριζε καθαριότητα, φορμόλη, ευσέβεια, σιωπή και ελπίδες. Άλλοι λέγανε βγαίνω σε 10 μέρες και βγαίνανε τέζα με τα πόδια οριζόντια. Άλλοι λέγανε δεν ξέρουμε τι θα γίνει και βγαίνανε σε 3 μέρες και το ασανσέρ ανέβαζε κοσμάκι με λουλούδια για όσους ήτανε πρώτη θέση και λέγανε απαγορεύεται η είσοδος για όσους παγαίνανε β'. Όλα δουλεύανε ρολόικοι μέσα. Το πρωί φέρνανε το πρωινό, το μεσημέρι μεσημεριάτικο και το απόγευμα την πάπια. Σου βάζανε και θερμόμετρο, σου βάζανε και κομπρέσες, χαμόγελο δεν έβαζε κανείς, καθώς όν είναι πανάκριβο. Και δεν το δίνουνε έτσι και φορέσουνε κονκάρδα φιλανθρωπίας, αλλά για εκείνους που πεθαίνουνε σταυροκοπιούνται ευλαβικά και παρακαλάνε τον Κύριο να τους κατατάξει εν παραδείσο. Γιατί πολλοί γίναμε στην κόλαση και δεν σηκώνει πια τόση αστιφιλία. Το λοιπόν, η κυρία του κυρίου Δήμα, Σόνια το όνομα, Σοφία τη βγάλανε από την κολυμπήθρα, μπήκε λαχανιασμένη, θα είχε οικονομημένη και την πίεσή της και το δήλωσε με το χαρτί της προπλερωμής στο χέρι. «Ο κύριος μου θα κάνει και τσαπ». «Τσεκάπ», τη διόρθωσε ένας μικρούλης που πάγαινε για γιατρός και έμεινε νοσοκόμα. Η κυρία Σόνια, Δήμος ο σύζυγος, τον κοίταξε περιφρονητικά. «Αυτινής τώρα θα τις λέγανε για ντομάτες που μαγειρεύει χρόνια και χρόνια». Δεν του είπε όμως αναχαθείς, καθώς ον πολύ ευγενής κυρία, και άνοιξε τον κορκόδιλο που ξεκίνησε βασιλιά στα νερά και κατάντησε τσάντα και του πασάρισε κατοστάρικο ένα από τα φρέσκα νέας εκδόσεως και ξανά πέμπε πείσμα «Και τσαπ!» και ο κορκόδιλος έκλεισε μόνος του το στόμα του. Άλλο κατοστάρικο δηλαδή δεν υπάρχει. Τι είχε ο κύριος Δήμος? Κοιλιά είχε, αυτοκίνητο είχε, διαμέρισμα με ραγκλαντάν είχε, τον κακό του τον καιρό όλα τα είχε. Αλλά τρώγον υπεράνω του δέοντος, σαν πως αισθανότανε φούσκωση και σαν πως να μείνει το καλά. «Δε με νιώθω ρε Σόνια τώρα τελευταίος». Πολύ αέριον έβγαινε από όλα στα κατευθύνσεις και είπε «Ας πάνε να με δούνε, διότι αν δεν με δούνε μπορεί να μην με ξαναδούνε και μένον χείρα η Σόνια θα παρατήσει τον κορκόδιλο και θα μαγκώσει τις άβρες». Συμφωνών ο θεράπων ιατρός βοηθός του καθηγητού Μπουρδαμπάχερεν Λειψία, και αν την είχε δει τη Λειψία εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη, λέγον «Εγώ συμφωνώ καθόλου αγαπητέ, και να κάμετε αναλύσεις περί αίματα, περί ούρατα, περί καρδιογραφήματα, περί όλα σας, να ειδούμε από τι θα πεθάνετε».
1: «Άμα τα δούμε όλα αυτά θα τα ξέρω κι εγώ», είπε ο κύριος Δήμος, «και δεν έχω ανάγκη να με φωτίσει σε λόγους σου».
0: Αλλά το πήρε απόφαση καθώς ον γκρινιάζον η Σόνια
1: «Εμένα που θα μ' αφήσεις Δήμο μου και δεν με λυπάσαι?»
0: Αλλά δεν τη λυπότανε ο Δήμος, διότι γνωρίζουν ότι στα 40 του η Σόνια του θα πήγαινε στο κουρίο «Ρίχτε μου και μια πινελιά από εδώ». Άτιμη ζωή, άλλος ποθνίσκων και άλλος βαφόμενος περί τα μαλλιά του. Κουβαλήσας λοιπόν 2 βαλίτσες πανομοιότυπες, ήρθε ο Δήμος, ήρθε στο διπλανό κρεβάτι και η Σόνια «Να κοιταχτώ, δεν ξέρεις τι γίνεται?» Και ξαπλάρασε. 9 έχει ο μήνας και λέγον ο μικρός ιατρός «Το πρωί θα σας πάρω με αίμα, ούτε να καπνίσετε ούτε να φάτε».
1: Τη βολέψανε με ένα γιαουρτάκι και αρχίσανε το ροχαλιτό πρίμο σε γόντο και λέγασε διανυχτερεύουσε αδελφέ να μην φέρουν άλλη φορά τα κλάξον οι άρρωστοι. Το πρωί ήθανε 10 βελόνες και χωθήκανε στις φλέβες του κυρίου Δήμου. Μήρε παιδιά και πονάω και αφού με κεντάτε κάντε και κανένα σχέδιο της προκοπής. Τραβάγανε λοιπόν το αίμα και γεμίζανε σωλήνες και σωληνάκια και είπε ο γιατρός «Δεν τελειώσαμε ακόμα», ερωτήσασε η μαντάμ Σόνια. «Φτάνει το αίμα που έχει ή να φέρουμε κι άλλο από το σπίτι?» Και κατόπιν ήρθε το καρδιογράφημα τούκου τούκου τούκου και τίκι τίκι τίκι και βούιζε μέσα λες και δούλευε με μέλισσες και με σφίγγες, αλλά δεν του λέγανε τι έχει και ούτε που ξέρε κανένας να το διαβάσει. Και άμα τελειώσανε ανάπαυσης παρακαλώ και καφεδάκι και τσιγαράκι και τι θα φάτε το μεσημέρι, και έβγαλε παστρικές πιτζάμες η μαντάμ Σόνια να βάλει ο άντρας της και ένα αντίσκηνο φόρεσε η ίδια και το έλεγε νυχτικιά, και μετά βαρούσης της πόρτας να και μπουκάρισε ο Λουκάς το παιδάκι με το μουστακάκι στο αλφάδι, με το δαχτυλιδάκι του στη γυαλάδα και με το τσικουλάτο του στο κουτί. «Όπερ, επιτρέπετε?» Και επιτρέπανε. Και μπήκε και κάθισε και είπε «Αυτά έχει ο βίος, τι είμαστε αδελφέ μου, τίποτα δεν είμαστε». Φουμάρισε όμως τσιγάρο και φεύγουν λέει η μαντάμ Σόνια δυνατά και ενώπιον οι νοσοκόμες. «Καλε δεν παίρνετε τούτο με τα άπλυτα, να τα αφήσετε να μας τα πλύνουνε». «Πώς, ευχαρίστως, τι θα πει, περικαλώ». Και ανεχώρησε. Και το βραδάκι, να η κυρία Κούλα που όλο τρώει τα ντακούνια της και κάθισε ξαναμένη. «Καλε μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τι έχει, τίποτης δεν έχει». Και είπε η Σόνια με στεναγμό. «Και ο Σωτήρης τίποτα δεν είχε, αλλά τα είδες πως τον κυδέψανε. Καφέ ήπιε το πρωί, τον καφέ του ήπιαμε το βράδυ». Και την άλλη μέρα βάλανε χρυσό ραδιούργο στις φλέβες του κυρδίμου να κάνει λέει σκάνινγκ του ύπατος. Ούτε που ξέρε τι θα πει, αλλά τον στρώσανε κάτω από κάτι μηχανήματα μυστήρια και πάγαινε και ερχότανε το μηχάνημα 1500 έκανε ο λογαριασμός. Θα πήγε 150 φορές ο μοχλός, 10 φορές το δρομολόγιο. Έτσι την περνάνε όλοι οι πασάδες στον ντουνιά. Κατέβα για το ύπαρ, ανέβα να φας, κατέβα για τα δόντια, ανέβα να φας. Όλα τα κοιτάξανε μέχρι νύχη που λέει ο λόγος και ερχόντουσαν τα μαντάτα. «Δεν έχετε τίποτα και δεν έχετε τίποτα». Αλλά ο άνθρωπος δεν αισθανότανε και η μαντάμ Σόνια το δήλωσε. «Άμα δεν γίνει περδίκι, από εδώ μέσα δεν βγαίνουμε». Δεν βγαίνανε όθεν, αλλά μπαίνανε κόσμος, άλλος με λουλούδια και άλλος με φρουίγκλασε. Είχανε φέρει μέχρι 200 κουτιά. Τα βλέπε πια ο κυρδίμος και του ερχόταν αναγούλα και έλεγε της μαντάμ «Μοίρα στα μωρή να φάει ο κόσμος». Λόγω όμως που οι νοσοκόμες φοράγανε την κονκάρδα δεν μπαίνανε φρουίγκλασε, διότι λέει είναι αντικοκαρδικό. Το οποίον ενώπιον τους βεβαίως η μαντάμ Σόνια άρχισε να μοιράζει τα κουτιά στο κοσμάκι. «Πάρε ευρυδίκη μου, θα χαλάσουν εδώ μέσα. Πάρε πανω

καπών τους μακρύτερα. Καλός κόσμος, κάτι χοντρές που μοιάζουν με πύληνες γλάστρες όλο και λένε «Καλέ να φέρουμε τράπουλες να παίζουμε και ένα κουμκάν», αλλά βλέπουν εκείνο το ξερό χαμόγελο στις κονκάρδες απάνω και τους κόβεται το ύπατο. Κι όλο ρωτάνε «Πότε θα βγούτε?» Ένεκα όμως η φούσκωση δεν το ξέρει ακόμα ο κυρδήμος και λέει η μαντάν Σόνια «Δεν τέλειωσε το κετσάπ καθώς λέω να κάνω κι εγώ τα δικά μου, διότι τα χρήματα τι χρειάζονται στη ζωή, η υγεία είναι το παν και άμα δεν έχεις υγεία όλα τα άλλα είναι μάταια». Ψέματα. Μονοτονία το λοιπόν. Πακέτα, βαλίτσες, τσεκάπ και δίσκι με φαγητά. Όπου πρωί αντινά να σου και μπαίνουνε τρεις καλοί κύριοι άγνωστοι να πούμε και λέγουσι καλημέρα σας. «Θα είστε υγειονομικοί», λέει πολύ ευγενής ο κυρδήμος και με το πρέπον χαμόγελο. Όπερ χαμογελούν και οι τρεις κύριοι και λέγουσι κάτι που είναι και μάλιστα και όχι και ύστερα λέγουσι στη μαντάμ Σόνια. «Μας δίνετε τη βαλίτσα σας?» Δίνει τη βαλίτσα η μαντάμ Σόνια, αλλά οι τρεις κύριοι δεν θέλουνε αυτήνε, την άλλη θέλουνε. Κοκκινίζει πολύ η μαντάμ Σόνια. «Την έχω σπίτι». «Ουχή», λέγουν οι καλοί κύριοι, «εδώ την έχετε, χτες βράδυ την φέρατε και ανοίχτε παρακαλώ τη δολάπα». Αλλά την ανοίγουσι μόνοι τους. Και σπώσει την κλειδαριά οι τρεις κύριοι και μετά λέγουσι στον κύριο Δήμο «Ενδυθείτε παρακαλώ» και στη μαντάμ Σόνια «Ενδυθείτε παρακαλώ» και στις αδελφές «Το λογαριασμό παρακαλώ» και στον κύριο Δήμο «Πληρώστε παρακαλώ» και τους παίρνουσι μαζί τους προς άγνωστον κατεύθυνση. Και μετά είναι που μαθεύτηκε ότι ο κύριος Δήμος, θέλων δηλαδή να κάνει κετσάπ μη έχουν ανάγκη από τίποτης, αλλά επειδή είχε δώσει λαδιδιές, βρήκε τρόπο να κουβαλήσει τα ναρκωτικά στο νοσοκομείο και να έρχονται οι άνθρωποι του και να φεύγουνε με φρουίγκλασε, καθώς ον πιανού θα πήγαινε το μυαλό ότι έκανε αποθήκη το νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίον περικαλώ έχει και κονκάρδες φιλανθρωπικών αισθημάτων.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

συχνά η καρδιά παγώνει. Άντες, άντες, συχνά η καρδιά παγώνει, μοιάζει.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Sexy.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Όντες φεστήν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμως σου καινή πολιτεία. Του συχτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανε τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία νέσια τη σύνοπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται μη παρήτης αγαθή. Τα σηκεσία σημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σώζεους εκέλους σας βασιλεύει. Και χωρίζει αυτή ουρανόθεν την νίκη. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
7: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθα σου επάξον και λέησον.
8: Κύριε λέησον, κύριε λέησον, κύριε λέησον.
7: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών.

0: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επιζής ειρήνιεν ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επιζής ειρήνιεν ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επιζής ειρήνιεν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τι επληθύνσαν κρύβοντες με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και ηλσόν στην κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον ετσέκραξα και επί τους έμου εξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε σημήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με πομυριά βρω λαού στον κύκλο συνεπιτιθεμένον μου. Ανάστα Κύριε σώσω με ο Θεός μου. Ότι σε επάταξας πάντα σου εκτρένοντας με ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξου με τη οργή του παιδεύτους με. Ότι τα βέλη σου ενεπαζησάμι και επεστήριξα σε πλεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίασεν της αρχή μου από προσώπου της ορχής μου. Ουκέ στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνησαν επ' εμέ. Προσώζασαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθη ως θεός της όλης της ημέρας και τροπάζανε πορευόμοι. Ότι εψώοι μου επλήσανε πεγμάτων και ουκέ στην ίασεν της αρχή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου αφεσού καπετρίβει. Η καρδία με τα ράκτια εγκατελειπέμ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίντισαν και έσκησαν και οι έγκιστά μου από μακρόφεν έσκησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάχισαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησα. Εγώ δε ως υποφός σου τύπων και ουξιάλανο σου κανίγων στο στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου τα ακούν και ουπέφερε το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ότι επί συ Κύριε ήρθισα σύ εισακούσιν Κύριο Θεό μου. Ότι είπων μήποτε πιθαρός μη εχθροί μου και εντός αλευθήν επόδας με φεμέ μεγαλωριμόνισα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αζηδών με ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου σώση και τσεκρατέονται υπέρ εμέ και πλησίσαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά διαγαθών ενδιαβαλώμεν επί τα δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου διαποστήσα πέμου. Πρόσχες τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου διαποστήσα πέμου. Πρόσχες τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέως Χριστό. Εδείψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσεις άρξον. Εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφηση του ειδήν την δύναμή σου. Ότι Χρήσον το ελαιός σου περζωάς τα κύλη μου. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή με το όνομα της όρωτας χείρας μου. Ως εξέατος και ποιότος εμπιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσαν σαν έτσι το σώμα μου και μη μονευόνσω επί της τροπής με τις όρκες εμελέτως με ότι η γενή της βοηθός μου και αντισέπει τον περίγο σου γαλιάσαμε εκολλήτη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις σύρας ορφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσον νιον αυτό, ότι ενεφράζει στόμα λαλούντον άδικα. Εν τη όρτρυψε μελέτων εισέ, ότι γεννή τη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα πατρί και γιο και αγίου πνεύματι και νυν και αή και σε αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μη μέρασε και έκαρξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούξου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων γεννήθην ως οι άνθρωπος αποήθητος ο νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματοί εκαθεύδοντες εν τάφο όνου καμνής της έτηκε απ' τη έκτηση ροζ απόστησαν. Εθεντώ με λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και αθανάτου. Επεμέ επεστερήθη ο θυμός και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απεμού εθεντώ με πλέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ ξεπαρευόμενοι οφθαλμοί μη σθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκαρξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια ή ιατρία να στήσει εξομολογήσον δέση. Μη δίγησετε έτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαίωσήνη σου έγινε επιλελισμένη. Καγό προσε Κύριε και έκρασε και το πρωί προσευχήν προφθάσε. Είναι ατι Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψει εγνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριές οι φοβηρισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδωρο όλη την ημέρα παιδιάσχον με άμα. Εμάκνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μη μέρασε και έκρασα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία, τον ιόμενον πάσα στα σνόσου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω τα ετού νιώτη σου. Ποιον ελεημοσύνε ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε το σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστές εις ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εγκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από τη σμόνε μάκρυν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους ο κτήρησε Κύριος φοβουμένος αυτόν ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτούς οι άνθρωποι του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών της φυλάωσε την διαθήκην αυτού και μενημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανώ ετοίμασε των θρονών αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατής και οι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπο της δεσποτείας.

Κύριε Πέδες, απροσέτας χείρες με η ψυχή μας για λιδρώσει. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απέ μου και με οθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών, ποιησόν με το πρωί το λαιός ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, όταν ανυπορεύσω με την προσέλη την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προς εκατέθηκον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με ανοιγή ευθυένη και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέσου εξολοθρεύσου στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δουλού σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμετα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμετα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με ενεργή ευθεία. Δόξα, Πατρί, και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Σήμερα το σκόρμα ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου Δεϊθώμεν,
1: Κύριε Ελέη,
0: υπέρ του Αγίου Οικουτού και των μεταπίστεως ευλαβίας υφό.

0: της ενορίας πόλεως είναι η σουτάφ, της πασιμονίας πόλεως η χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λέει,
0: υπερεφρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: Λέει, υπερεφλεών των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέει,
0: υπέρ του ειστήνει μας από πάσης την ύψεως οργή.

ένσαρκος άγγελος των προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισαίο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε της τιμώσιν αυτών

εις εκουσίως ικτήρμων εμνήματι τεθείς το ζωοδότα το κράτος συνέτριψας δύνατε το θανάτο σου σε γαρέφριξα η πυλωρή του άδου συσυνήγυρας τους απεώνος θανώντας ως μόνο

0: Ο τάφος εξίστραπτε ζωή, το θαύμα κατέπτυτε ναυτάς. Δια τούτο απελθούσε τις μαθητές εκείρητον την έγερσιν. Τον άδειν εσκύλευσε Χριστός, ως μόνος κρατεός και δυνατός. Και φθαρέντας συνήγυρε πάντας, τον της κατακρίσεως φόβων. Λύσας δυνάμεις Σταυρού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εντός

Θεόσοφος την σφαγή και καθυπέμεινε. Δισέτυχεν εν ουρανής Θεομήτων, εισιτήμασε της εκλεκτής ο Υιός σου τερπνή.

0: προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε: θρηνού ο καιρός, πεπαυτέ μη κλαίτε. Την Ανάσταση δε αποστόλης είπατε.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου.

Αμήν. Οι τουλιστού μετάνοια τον παράδεισον εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων τη χαράν εμήνυσεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον το φως.

0: της ψυχής προφήτα φυλαξάμενος και του πνεύματος έγλυ προρανηξιώθη στα μέλλοντα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

Πόνον αμήν. Άσο μεν το Κύριο το εκ της Παρθένου ευδοκίσαντι σαρκωθήνε ασπόρος εις ημών σωτηρία και λύτρωση. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς, πάντων Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αηγέ εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Διπλήν και χάρη και φως παρά του Πνεύματος, προφή την όφης θαυμαστός πάση της πέραση, που συμνούντας ελυτρούμενος εκ κινδύνων και δωρούμενος τη χάρη των θαυμάτων σου, της προστρέχου συνεντάφη μετακρίσδεως και βόση χέρις προφήτα θεσπέζια. Ήλιος καταλάμψας πρώτης δικαιοσύνης εν την πεφωτισμένη ψυχή σου, απεδίωξε πάσα να κλείνει αμαρτίας εξ αυτής και Θεού έδειξε προφήτης εφεδρότατον εν τεύθεν και ημείς κράζομεν ούτως. Ξέρε Θεού μου δεν προτιμήσας ξέρε μόνον καταστάσας τα ζέμβια. Ξέρε ο καταλήψας τον βίο σου άμαρτα, ξέρε ο κουτήσας τον πλούτον τον άσυλο. Χαίρε ότι υπολούθησας το καλέσαν τη Θεό, χαίρε ότι νυν απειλήφθησας παρά αυτού τας δωρεάς, χαίρε ότι την μιλωτήν ηλίου εκομίσω, χαίρε ότι εντάσσει διασχίζεις το είδον, χαίρε περών αβρόχος τα ύδατα, χαίρε ψυχών πολλών επίκουρος, χαίρε μαθών την απόκριφο γνώση, χαίρε θανών και οζών εποπτεύων, χαίρε

ούτε και λόγων απάστοση και έτευε συντεσάνω δυνάμεση δούνε άφεση να μαρτιώνει μην πάση και διόρθωσιν βιούτη πίστη και πόθο αείς

0: Βασιλεύς της ειρήνης και ισοτήτων ψυχών ημών και στην δόξα να πέμπω Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου η δόξη και κόσμος συνανέστησας και η φύση στον πρωτόν ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λιτουμένη χέρι κράζουσα. See you,

στάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμο. Και πύλας του άδους συντρίψαντα και τους απεώνους εκτάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς υβλόκησε πρώτες τάφτες το χαίρετε φύσας. Και αποστόλης χαρά μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστιες γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται. Και άδη στενάζει και θάνατο οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι.

πάθη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου. Ηλίαν ύπητον δε διπλούν ηλίαν εις ουρανούς ανοίγονος υπηνώες. Πότμον Ελισσαίος δεκάτη λάσιαν ιδέ τετάρτη. Τι αυτή ημέρα μνήμη του εναζής πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Επισκόπου Γορτίνης της Κρητών Ίσου. Ή και γέρον Κύριλος είναι ο Γορτίνης, η βόσαν είχε προξύφου στην καρδία.

Ανάσταση Χριστού και ασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός του άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η Δούγαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ...

λαϊκή εκθυρμή ύψο των γέρα χριστιανών Ορθοδόξων και κατάπτωσαν εμφυμά στα ελέσου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελίμενος Πατριαρχού Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου

0: Τον Ιεροδιακόν και μοναχών και πάση στη Σένεστο ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Λέησαν, κύριε Λέησαν.
0: Κύριε Λέησαν, κύριε Λέησαν. Υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και ευαίσθητο των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων στιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων, εντυπώνει και νεωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αμφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, τη Αγία Εκκλησία ταύτη, έτιδε και των δούλων του Θεού, πάντων των ανασθενείε, δοκιμασίε, θλίψε

0: κυρίες του γένους ημών, της ενορίας και πόλεως ταύτης, μετά των γονέων και κηδεμόνων αυτών και πάντων των συντελούντων, εις την κατά Θεών επίδοσιν και θείαν προκοπήν των σχολείων τούτων, υγείας και θείας βοηθείας πέρα αυτών, είπομαι.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Κυριόμαστε υπέρ των μακαρίων και οι δήμοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερπάντων.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπαντρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν για τον προφητά.

της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεσιμη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έντιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: στη Κύριε.
0: Ψυχών ημών ότι την παρούση ημέρα και δεξίους ημάς των επουρανίους και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς ελοφόρος τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εσείς εν δόξτε το και παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξεσον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ενημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξού του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

Θεέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Συ, που αναστάσαι εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνησιμον Θεοτόκου και υπερθέλου Μαρίας, της επικεκλημένης πρωταϊτήσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίου, δυνάμενα σωμάτων, ηγεσία.

Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χρυσοστόμου, για την Θεία Μυστεγωγία επιτελέσαμε του Αγίου Ενδόξου και Προφήτου Ελισέου, του Ενεγείς Πατρόσιμων Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η Αγία Τριάδη φυλάξτε πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας, ευχαριστή λειτουργία και καλή εβδομάδα. Ο Εσπερνός θα τελείται τώρα 7 η ώρα και το πρωί 6.30. Όλη την εβδομάδα θα τελείται ο Εσπερνός των Ιερών Ναού του Αγίου Γεωργίου και τη Θεία Λειτουργία μόνο το Σάββατο το πρωί, πρώτα ο Θεός. Καλή εβδομάδα και ευλογημένη.

τίποτα. Ξεχνούσαμε το φαγητό. Έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς. Το νου σου να μην τζακιστείς.

0: γνωστό.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Plateau FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας προσκεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

Κυριακή, σήμερα 14 Ιουνίου. Και όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, επιστρέφει το καλοκαίρι. Εμείς το αισθανόμαστε. Εδώ είναι το καλοκαίρι. Εδώ είναι και οι μουσικές άτακτα βαλμένες. Τώρα το FM σε 103,3 μεγακύκλους. Ο κύριος Όσκαρ. Και όλοι οι τρόποι επικοινωνίες που τους ξέρετε, να τους επαναλάβουμε για λίγο. Έχουμε στη διάθεσή σας λοιπόν το τηλέφωνο 2841-025-010. Έχουμε το Viber, πληκτρολογείται λατινικά Oscar Radio. Ανοίγει η πλατφόρμα, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε σε μας. Έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή το Facebook, αρκεί να πληκτρολογήσετε στα λατινικά Oscar και στα ελληνικά Oscar, δηλαδή δύο Oscar, ένα ελληνικό, ένα λατινικό, και μας βρίσκεται, οπότε μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Messenger. Από τώρα έως τη μία, παρεούλα μεταμουσικής.

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Χτυπώντας την πόρτα του ουρανού, όπως μας είπε ο κύριος Brian Ferry, φτάνουμε στο σαν σήμερα. Ξεκινώντας από το μυστικό ημερολόγιο για τη εβδομάδα που μας πέρασε, και έχουμε σαν 12 Ιουνίου του 1941 γεννιέται ο μεγάλος αυτός Αμερικάνος τζαζίστας, ο Chick Corea.

Καλημέρα είπαμε. Ας πούμε λοιπόν μια καλημέρα για να πάει στις καρδιές όσων πιστεύουν στο εμείς και όχι στους εαυτούλεντες του εγώ. Today I looked in the mirror.

Θα έπαιρνα ένα δύο τραγούδια από το μουσικό ημερολόγιο. Το πρώτο είναι του κυρίου Cole Porter. Αγαπώ το Παρίσι. Ο οποίος γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1891. Αυτός ο Αμερικάνος τραγουδοποιός ήταν ένας από τους σημαντικότερους τυχουργούς και συνθέτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ παραγωγικός. Ο κύριος όγκος της δουλειάς του ήταν για την μεγάλη οθόνη και το θέατρο, musical.

στην συνέχεια. Έχουμε τον κύριο Μπένι Γκούτμαν, ο οποίος χτύπησε την πόρτα του ουρανού στις 13 Ιουνίου του 1986. Υπενθυμίζουμε ότι γεννήθηκε 30 Μαΐου του 1909. Αυτός ο Αμερικάνος κλαρινετίστας, ο

αυλαία του πρώτου ημιώρου με τη φωνή του Bruce Springsteen και θέμα μια βροχερή μέρα, νύχτα μάλλον, μια βροχερή νύχτα στο Σόχο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Ημίρων δεύτερον. Με τα μουσικής όπως πάντοτε. Εδώ στο Λατό FM 103,3 μεγάκυκλη. Είναι ο κύριος Όσκαρ με τις μουσικές άτακτα παρμένες 2841-0-25010 στο Viber πληκτρολογείται λατινικά Όσκαρ Radio. Και στο Facebook πάλι λατινικά Όσκαρ Παύλα Ελληνικά Όσκαρ.

0: έρθουμε λίγο στα καθημά μας, στην επικαιρότητα. Είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό προχθές στη συνέντευξη του με τον κύριο Χατζηνικολάου.
1: Να ξεχωρίζει από όλους μας.
0: Να υπερασπίζεται την αύξηση, τη μισθολογική αύξηση των Μητροπολιτών που πήγε 91% επάνω.
2: Γαλάνη Μαρίνο ένα.
0: Γιατί είπε ότι πρέπει οι Μητροπολίτες να παίρνουν ένα μισθό ψηλότερο από τους μουφτίδες. Οι μουφτίδες είναι όλοι και όλοι δύο στην Ελλάδα και ο μισθός τους ήταν 2.475 μεικτά. Τώρα το πήγε στα 4.671 και στους Μητροπολίτες 5.000 και κάτι, 200. Μας είπε βέβαια ότι ήταν πάγιο αίτημα της Εκκλησίας να γίνει αυτή η αύξηση. Και αναρωτιέμαι, σε αυτό το πάγιο αίτημα εκατομμυρίων εργαζομένων που θέλουν να ξεφύγουν από τους χαμηλούς μισθούς που με το ζόρι επιβιώνουν, γιατί δεν υπάρχει τέτοια ευαισθησία? Γιατί ένας πρωτοδιοριζόμενος γιατρός παίρνει 1.200 ευρώ και ένας δάσκαλος 850? Ποιος παρέχει έργο για το μέλλον? Το δυστύχημα είναι ότι και κανένα κιχ δεν ακούστηκε από την αντιπολίτευση.

Γιάννα, σαν σήμερα 14 Ιουνίου του 1962 ανεβαίνει στο θέατρο Μετροπόλιταν της Αθήνας το musical του Μάνου Χατζηδάκη, Οδός Ονείρων, από όπου ακούμε ένα τραγούδι.

μας όνειρων, βέβαια, με άλλο προσανατολισμό στο όνειρο. Στη σημερινή πραγματικότητα είναι όδος, όχι όνειρων, αλλά εφιάλτων. Διότι το πάγιο αίτημα των Μητροπολιτών που τρέχουν με τις Mercedes και με τις χρυσές κορώνες ικανοποιήθηκε, ενώ τα υπόλοιπα αιτήματα για καλύτερη ποιότητα ζωής, για καλύτερη υγεία, για καλύτερη παιδεία είναι υπό εξέταση, υπό αμφισβήτηση. Απλώς λίγα ψίχουλα για να έχουμε ψηφαλάκια για τους

Αλλά ρε παιδί μου, ούτε ένας Μητροπολίτης δεν βγήκε να πει μια λέξη. Δηλαδή ένας ανύπανδρος άντρας τι ανάγκες έχει μπροστά σε έναν οικογενειάρχη με 2-3 παιδιά.

0: Ξεκίνησε και το Μουντιάλ και στην Βόρεια Αμερική, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς. Ήδη έχουμε δει και τους πρώτους αγώνες. Το Μαρόκο με την Βραζιλία 1-1. Η Σκωτία κέρδισε την Αϊτή. Στο πρώτο ανακτήριο αγώνα το Μεξικό κέρδισε την Βοσνία Ερζεγοβίνη και πάμε. Συνολικά 39 ημέρες ποδόσφαιρο.
1: Πακατέλα στην προσμονή του ζούσαμε καιρό. Είναι το Μούντιαλ του στρατηγού Φιντέλ αυτή.

Βραζιλία. Τι κι αν πεθαίνουν στην ασφάλεια μερικοί, άλλο ποδόσφαιρο κι άλλο πολιτική. Κι αφού ο κόσμος έχει αποφασίσει να δώσει χέρι στο φασισμό,

Κούμπλος, 10 Ιουνίου 2023. Αφήνει τον πλανήτη Γη και αφήνει σε εμάς μια περιουσία από τραγούδια και μουσικές.

πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα όσο μπορούμε πιο δυνατά. Μάλλον όσο μπορούμε πιο δυναμικά.

0: είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: FM.
1: Καλημέρα. Άλλη μια, να προσθέσουμε σε όσες είπαμε και όσες ακούσατε. Εδώ είμαστε. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία, Κυριακή 14 Ιουνίου. Οι μουσικές άτακτα βαλμένες, όλα το FM 103,3 MHz και ο κύριος Όσκαρ στα λόγια, στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Το 2841-025-010 και το Viber στη διάθεσή σας. Δεύτερη ώρα της παρέας μας. Δύο μεγάλες φωνές. Ο Αντρέα Βοτσέλη, τον οποίο τον ακούσαμε και στο ένα κτίριο του Μουντιάλ, και η Πορτογαλίδα Ντούλτσε Πούντες.

Πέρασαν ήδη 2 χρόνια από τις 11 Ιουνίου του 2024, όπου η κυρία αυτή μας αποχαιρέτησε και τραγουδάμε μαζί της αυτήν την επιτυχία της, η φίλη μου το Τριαντάφυλλο. François Jardy.

σειρά έχει ο δεύτερος στη λίστα από τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών κατά την εκδοχή των μουσικών περιοδικών. Ο κύριος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης της soul μουσικής, ο οποίος σαν την Τετάρτη που μας πέρασε, 10ο μηνός του 2004, so I'll just live my life. Άφησε και αυτός ένα μουσικό θησαυρό και αποχώρησε.

έναν τραγούδι του Αμερικανικού Νότου, τη Νέα Ορλεάνη. Οι Άγιοι λοιπόν παρέλασαν με τη φωνή του Λούι Άμστρομ και τον Ντάνι Κέι. Αλλά ένας άλλος κύριος, Βρετανός, φοβάται τους Αμερικάνους. I'm afraid of Americans. David Bowie. Πολύ πριν έρθει ο Τραμπ ή τα ομοιώματα αυτού. Θα μου πεις γιατί ήταν πατέρας και γιος Μπους. Διευθυντής της ΕΟΕΑΣ. Ψιλοαλκοολικός ο άλλος. I'm afraid of Americans. Κληρονομική βασιλεία της εξουσίας σε πολλές χώρες. Εδώ εμείς στην Ελλάδα είμαστε επαρθόντες. Πού να τρέχει το παιδί να ψάχνει δουλειές όταν ο μπαμπάς έχει την πολιτική για την καλύτερη ομπρέλα, πολιτική του πλουτισμού με κάθε μέσο.

Ήταν 10 Ιουνίου του 1967, όπου το άλμπουμ των Beatles, η μπάντα του μοναχικού Λοχία Πέπερ, ανεβαίνει στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών.

ήρθε η ώρα να πάμε μια βόλτα με το Βασιλιά. BB King και Eric Clapton. Riding of the King.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
9: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
10: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λατό FM στους 103,3.

πρωινό Κυριακής, λίγο μετά τις 11.30, Λατό FM 103,3 μεγάκυκλοι, ραδιοφωνική παρέα με τίτλο «Μουσικές άτακτα βαλμένες», ο κύριος Όσκαρ, το 2841-025-010 και στο Viber Oscar Radio, και πάμε μαζί μέχρι τη 1. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από τις 10.

Ήταν η Γιώτα Βέη και έρχεται η Ελένη Βιτάλη να μας πάρει από το χέρι, να ανεβούμε εκεί ψηλά στην Ήπειρο.

έχει λοιπόν στην Ήπειρο, να δούμε και ένα άλλο μουσικό σχήμα πολυφωνικό, που είναι και το ιδίωμα της Ήπειρου.

newsroom μας πάνε στην άλλη πέρα της ωραίας Ελλάδας, από τη Δύση στην Ανατολή, στη Θράκη, από την Ήπειρο στη Θράκη.

μια σκηνή που αξίζει να σταθούμε για λίγο. Η αφήγηση του τραγουδίου μας μεταφέρει στον Παράδεισο και εκεί γινόμαστε μάρτυρες όλων αυτών που ακούμε. Στον ίσιο κάθονται οι φτωχοί, στον ήλιο οι αρχοντάδες, και τους φτωχούς παρακαλούν και τους παρακαλούνε. Δώστε φτωχή το νήσιο σας και πάρτε τα φλουριά μας. Και ας έχουμε εμείς οι φτωχοί και ας έχουμε το νήσιο μας. Και ας έχετε τα φλουριά σας, τι καλά, λέει Δαϊδόνη.

κάνουμε στη Θράκη με τους Εγκαρδία και με ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο και διαχρονικό. Η ιστορία του τραγουδιού είναι απλή, συγκινητική. Περιστρέφεται γύρω από ένα νεανικό έρωτα, αυτόν του Μαργουδιού και του Αλεξανδρή, που λαχταρούν να είναι μαζί, αλλά αντιμετωπίζουν αντιρρήσεις της κοινωνίας και της οικογένειας. Το κορίτσι, παρά τις απαγορεύσεις της μητέρας, επιμένει να βλέπει τον αγαπημένο της, εκφράζοντας την επιθυμία για ελευθερία και ανεξαρτησία.

πάμε στην Νέα Κωνσταντινούπολη. Το ελληνοτουρκικό μουσικό σχήμα «Η Βόσπορος» μας μιλούν για μια αιτία χωρισμού, μισή από εξαιτία σου.

0: Πάμε να αποχαιρετήσουμε το πρωινό. Να μπούμε στο μεσημέρι.
1: Δημότυχο είναι γνωστή σε όλη την περιοχή της Δυτικής Θράκης σαν το χωριό με τη μεγαλύτερη μουσική παράδοση.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλησπέρα, μπήκαμε στο μεσημέρι. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα και τελευταία της ραδιοφωνικής μας παρέας. Είμαστε στο πέμπτο ημίωρο, όπου συνηθίζουμε να ακούμε μουσικές από όλο τον κόσμο. Και ξεκινάμε από τη Βραζιλία.

Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

περνάμε στα δυτικά της Λατινικής Αμερικής, βγαίνουμε στον Ειρηνικό, εκεί στο νότο του Ειρηνικού, στη Νέα Ζηλανδία, αυτόχθονη ηθαγενής, η κύρι Ντεκανάουα. Μαόρι τραγουδάει για την πατρίδα της με την παραδοσιακή γλώσσα των Μαόρι.

αυλαία Πέμπτου ημιώρου με ένα ελληνικό τραγούδι από την Καταλανή Μαρία Πόνετ.

0: Λαττό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα, πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoot!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Τελευταία μας διαδρομή, εκ το ημίωρο. Και αφήνουμε τα τραγούδια να μας ταξιδέψουν. Να φέρουν εικόνες μπροστά στα μάτια μας, να εκφράσουν τα συναισθήματά μας

0: μαζί.
1: Με μια φούστα σκιστή να κουνιώνει τη γοφή της και το στήθος εκεί ανοιχτό σαν λουλούδι. Πάντα με ένα όμορφο λουλούδι. Κάθος περνούσε από τα στέκια των φρικιών, κάθος γονάτιζε στο σκοτάδι το κίνημα.
0: Αυτή είναι η Τζέννη του Βασίλη Νικολαίδη.
1: Σαντάβγες της οθόνης κάτω από τις πολυθρόνες.
0: Ένας τραγουδοποιός που έκανε μια τροχιά τεσσάρων δίσκων,
1: την ατμόσφαιρα γλύφοντας,
0: ξεκινώντας από το διαγωνισμό εκείνο του τραγουδιού, αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας με την Οδό Σανταρόζα, αν θυμάστε.

Μα πιο πολύ από όλοι και να την τρέμαν όλοι. Μα πιο πολύ από όλοι και να την τρέμαν όλοι. Αγαπώντας μια νύχτα, αγαπώντας για πάντα, και όπως πάντα περνώντας τα μάτια από το χάδι, τη θυμάμαι να λέει έχει πλάκα με σένα. Εδώ τους μαζεύω πέντε-πέντε μαζί, και φαντάρους και εργάτες και παιδιά από το κόμμα. Η μόνη εξαίρεση, μωρό μου, σε εσύ. Και εμείς φτιάχναμε φάρσες στα γραφεία κηδείων, καθώς γυρίζαμε στις τρεις απ' τις τάσεις.

πιο πολλιά πολύ κενά την τρέμαν όλοι. Μα πιο πολλιά πολύ κενά την τρέμαν όλοι.

0: Σάπειρος γραμμένος και τι είναι μόδα.
1: Είμαι Έλλην άθλητης οικογένεια.
0: Είναι ο ήρωας αυτός, ο μέσος Έλληνας, ο Θανάσης Βέγκο.

Ο Θανάσης Βέγκος ήρθε στο στούντιο για να μας θυμίσει δυο από τις πολλές θεατρικές του επιτυχίες και να μας θυμίσει μαζί τη συνεργασία του με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη.

πάλι. Εμπρός παιδιά, εμπρός παιδιά, με γυμνωμένα τα σπαθιά. Εμπρός για την τιμή, το δίκιο και την ομορφιά. Για να λειτουργήσω και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, το στοιχείο μουσική μου είναι τελείως απαραίτητο. Αυτό το στοιχείο λοιπόν, ειλικρινά, ο Λουκιανός μου το έχει υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Το ύφος του, το αλέγκρο στη μουσική του, μου πάνε στο τρέξιμό μου, στο ρυθμό μου.

πλησιάζουμε προς το, προς τη γραμμή τερματισμού. Συναντηθήκαμε στις 10. Εσείς, οι μουσικοί σαν το Καβαλμένες, ο Λατό FM και ο κύριος Όσκαρ. Τα ξένια, τα μάτια σου τα ράβια, φωτιά με νεξεδένια. Πολλές ευχαριστίες για την παρέα. Εμείς πάλι μαζί στις 21 του μήνα, ακριβώς στις 10, εδώ, στο ίδιο μέρος, στην ίδια συχνότητα. Έρχονται τα παλιόπαιδα τίθασα με τον Μάνο Λεσποτάκη. Οι ευχές μας να περάσετε μια όμορφη Κυριακή και μια πολύ καλή και άνετη εργασιμή εβδομάδα. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, πολλά φιλιά κύριος.

αρχουδίκος καιρός να μετανιώσεις. Γίνε δυστροποπηγικός αν θέλεις να προκόψεις.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: έτσι αν θέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
9: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: 100.8 FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: δεσποινής αδελφή, μητερός κότσος πίσω, σουβλερή μύτη μπροστά και μια κονκάρδα χριστιανικότητα στο αριστερό μέρος της καρδιάς, έδωσε εντολές να ετοιμαστεί το 1076, το οποίο μπήκαν οι καθαρίστριες 10 το πάτωμα, να με τις σούβλες τους, να με τις κούπες τους, κάνανε το πάτωμα λαμπίκο και απάνω στο ταβάνι έξω δεξιά αφήσανε να κρέμεται μια αράχνη, ανεδέστατο μαυριδερό υποκείμενο που την είχε στήσει για μύγες, αλλά μύγες δεν έβρισκε και βολευότανε με μικρόβια και με ουρικό οξύ. Απόξω τρέχανε τα σύννεφα, πάνω στα σύννεφα τρέχανε τα αεροπλάνα, κοίτανε καμπός οι αγγέλοι της τροχέας να ρυθμίζουν την κυκλοφορία, στο βάθος έκανε βιολετιά κόλπα ο ημιτός και τα στρώματα αφρολέξ. Άμα πέθαινε κανένας δεν τα απολυμένανε, τα γυρίζανε ανάποδα. Κι άμα πέθαινε και από την ανάποδη, λέγανε τα γιατρουδάκια της βάρδιας, έτσι ήθελησε ο Κύριος. Και τάχανε για γρουσούζικα, αλλά έτσι και καλούσες γιατρό της βάρδιας, καλύτερα να φέρνες από το σπίτι σου. Πολύ δύσκολη ήτανε και πολύ απασχολημένοι να ξεκάνουν άλλον σε άλλο πάτωμα. Και όλο το νοσοκομείο μύριζε καθαριότητα, φορμόλη, ευσέβεια, σιωπή και ελπίδες. Άλλοι λέγανε βγαίνω σε 10 μέρες και βγαίνανε τέζα με τα πόδια οριζόντια. Άλλοι λέγανε δεν ξέρουμε τι θα γίνει και βγαίνανε σε 3 μέρες και το ασανσέρ ανέβαζε κοσμάκι με λουλούδια για όσους ήτανε πρώτη θέση και λέγανε απαγορεύεται η είσοδος για όσους παγαίνανε β. Όλα δουλεύανε ρολόικοι μέσα. Το πρωί φέρνανε το πρωινό, το μεσημέρι μεσημεριάτικο και το απόγευμα την πάπια. Σου βάζανε και θερμόμετρο, σου βάζανε και κομπρέσες, χαμόγελο δεν έβαζε κανείς, καθώς είναι πανάκριβο. Και δεν το δίνουνε έτσι και φορέσουνε κονκάρδα φιλανθρωπίας, αλλά για εκείνους που πεθαίνουνε σταυροκοπιούνται ευλαβικά και παρακαλάνε τον Κύριο να τους κατατάξει εν παραδείσο. Γιατί πολλοί γίναμε στην κόλαση και δεν σηκώνει πια τόση αστιφιλία. Το λοιπόν, η κυρία του κυρίου Δήμα, Σόνια το όνομα, Σοφία τη βγάλανε από την κολυμπήθρα, μπήκε λαχανιασμένη, θα είχε οικονομημένη και την πίεσή της και το δήλωσε με το χαρτί της προπληρωμής στο χέρι. «Ο κύριος μου θα κάνει και τσαπ». «Τσεκάπ», τη διόρθωσε ένας μικρούλης που πάγαινε για γιατρός και έμεινε νοσοκόμα. Η κυρία Σόνια, Δήμος ο σύζυγος, τον κοίταξε περιφρονητικά. Αυτηνής τώρα θα της λέγανε για ντομάτες που μαγειρεύει χρόνια και χρόνια. Δεν του είπε όμως αναχαθείς, καθώς ον πολύ ευγενής κυρία, και άνοιξε τον κορκόδιλο που ξεκίνησε βασιλιά στα νερά και κατάντησε τσάντα και του πασάρισε κατοστάρικο ένα από τα φρέσκα νέας εκδόσεως και ξανά πέμπε πείσμα «Και τσαπ!» και ο κορκόδιλος έκλεισε μόνος του το στόμα του. Άλλο κατοστάρικο δηλαδή δεν υπάρχει. Τι είχε ο κύριος Δήμος? Κοιλιά είχε, αυτοκίνητο είχε, διαμέρισμα με ραγκλαντάν είχε, τον κακό του τον καιρό όλα τα είχε. Αλλά τρώγον υπεράνω του δέοντος, σαν πως αισθανότανε φούσκωση και σαν πως να μείνει το καλά. «Δε με νιώθω ρε Σόνια τώρα τελευταίος». Πολύ αέριον έβγαινε από όλα στα κατευθύνσεις και είπε «Ας πά να με δούνε, διότι αν δεν με δούνε μπορεί να μην με ξαναδούνε και μένον χείρα η Σόνια θα παρατήσει τον κορκόδιλο και θα μαγκώσει τις άβρες». Συμφωνών ο θεράπων ιατρός βοηθός του καθηγητού Μπουρδαμπάχερ εν λειψία και αν την είχε δει τη λειψία εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη λέγον «Εγώ συμφωνώ καθόλου αγαπητέ και να κάμετε αναλύσεις περί αίματα, περί ούρατα, περί καρδιογραφήματα, περί όλα σας, να ειδούμε από τι θα πεθάνετε».
1: «Άμα τα δούμε όλα αυτά θα τα ξέρω κι εγώ», είπε ο κύριος Δήμος, «και δεν έχω ανάγκη να με φωτίσει σε λόγους σου».
0: Αλλά το πήρε απόφαση καθώς ον γκρινιάζον η Σόνια
1: «Εμένα που θα με αφήσεις Δήμο μου και δεν με λυπάσαι?»
0: Αλλά δεν τη λυπότανε ο Δήμος, διότι γνωρίζον ότι στα 40 του η Σόνια του θα πήγαινε στο κουρίο «Ρίχτε μου και μια πινελιά από εδώ». Άτιμη ζωή, άλλος ποθνίσκων και άλλος βαφόμενος περί τα μαλλιά του. Κουβαλήσας λοιπόν 2 βαλίτσες πανομοιότυπες, ήρθε ο Δήμος, ήρθε στο διπλανό κρεβάτι και η Σόνια «Να κοιταχτώ, δεν ξέρεις τι γίνεται» και ξαπλάρασε. 9 έχει ο μήνας και λέγον ο μικρός ιατρός «Το πρωί θα σας πάρω με αίμα, ούτε να καπνίσετε ούτε να φάτε».
1: τη βολέψανε με ένα γιαουρτάκι και αρχίσανε το ροχαλιτό πρίμο σε γόντο και λέγασε διανυχτερεύουσε αδελφέ να μην φέρουν άλλη φορά τα κλάξον οι άρρωστοι. Το πρωί ήρθανε 10 βελόνες και χωθήκανε στις φλέβες του κυρίου Δήμου. Μήρε παιδιά και πονάω και αφού με κεντάτε κάντε και κανένα σχέδιο της προκοπής. Τραβάγανε λοιπόν το αίμα και γεμίζανε σωλήνες και σωληνάκια και είπε ο γιατρός «Δεν τελειώσαμε ακόμα», ερωτήσας η μαντάμ Σόνια. «Φτάνει το αίμα που έχει ή να φέρουμε κι άλλο από το σπίτι?» Και κατόπιν ήρθε το καρδιογράφημα τούκου τούκου τούκου και τίκι τίκι τίκι και βούιζε μέσα λες και δούλευε με μέλισσες και με σφίγγες, αλλά δεν του λέγανε τι έχει και ούτε που ξέρει κανένας να το διαβάσει. Κι άμα τελειώσανε ανάπαυσης παρακαλώ και καφεδάκι και τσιγαράκι και τι θα φάτε το μεσημέρι, και έβγαλε παστρικές πιτζάμες η μαντάμ Σόνια να βάλει ο άντρας της και ένα αντίσκηνο φόρεσε η ίδια και το έλεγε νυχτικιά, και μετά βαρούσης της πόρτας να και μπουκάρισε ο Λουκάς το παιδάκι με το μουστακάκι στο αλφάδι, με το δαχτυλιδάκι του στη γυαλάδα και με το τσικουλάτο του στο κουτί. «Όπερ, επιτρέπετε?» Και επιτρέπανε και μπήκε και κάθισε και είπε «Αυτά έχει ο βίος, τι είμαστε αδελφέ μου, τίποτα δεν είμαστε». Φουμάρισε όμως τσιγάρο και φεύγουν λέει η μαντάμ Σόνια δυνατά και ενώπιον οι νοσοκόμες. «Καλε δεν παίρνετε τούτο με τα άπλυτα, να τα αφήσετε να μας τα πλύνουνε?» «Πώς, ευχαρίστως, τι θα πει, περικαλώ». Και ανεχώρησε. Και το βραδάκι, να η κυρία Κούλα που όλο τρώει τα ντακούνια της και κάθισε ξαναμένη. «Καλε μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τι έχει, τίποτης δεν έχει». Και είπε η Σόνια με στεναγμό. «Και ο Σωτήρης τίποτα δεν είχε, αλλά τα είδες πως τον κυδέψανε. Καφέ ήπιε το πρωί, τον καφέ του ήπιαμε το βράδυ». Και την άλλη μέρα βάλανε χρυσό ραδιούργο στις φλέβες του κυρδίμου να κάνει λέει σκάνινγκ του ύπατος. Ούτε που ξέρε τι θα πει, αλλά τον στρώσανε κάτω από κάτι μηχανήματα μυστήρια και πάγαινε και ερχότανε το μηχάνημα 1500 έκανε ο λογαριασμός. Θα πήγε 150 φορές ο μοχλός, 10 φορές το δρομολόγιο. Έτσι την περνάνε όλοι οι πασάδες στον ντουνιά. Κατέβα για το ύπαρ, ανέβα να φας, κατέβα για τα δόντια, ανέβα να φας. Όλα τα κοιτάξανε μέχρι νύχη που λέει ο λόγος και ερχόντουσαν τα μαντάτα. «Δεν έχετε τίποτα και δεν έχετε τίποτα». Αλλά ο άνθρωπος δεν αισθανότανε και η μαντάμ Σόνια το δήλωσε. «Άμα δεν γίνει περδίκη, από εδώ μέσα δεν βγαίνουμε». Δεν βγαίνανε όθεν, αλλά μπαίνανε κόσμος, άλλος με λουλούδια και άλλος με φρουίγκλασε. Είχανε φέρει μέχρι 200 κουτιά. Τα βλέπε πια ο κυρδίμος και του ερχόταν αναγούλα και έλεγε της μαντάμ «Μοίρα στα μωρή να φάει ο κόσμος». Λόγω όμως που οι νοσοκόμες φοράγανε την κονκάρδα δεν μπαίνανε φρουίγκλασε, διότι λέει είναι αντικοκαρδικό. Το οποίον ενώπιον τους βεβαίως η μαντάμ Σόνια άρχισε να μοιράζει τα κουτιά στο κοσμάκι. «Πάρε Ευρυδίκη μου, θα χαλάσουν εδώ μέσα. Πάρε Παναγιώτη μου να φάνε τα παιδιά». Και τους τα τύλιγε σε εφημερίδες και φεύγανε. Ευρυδίκη και Παναγιώτης όμως, δύο κουτιά φεύγανε, 10 ερχόντουσαν. Και είπε ο μπατζανάκης του κυρδίμου που είναι άνθρωπος γουστόζος και καλαμπουριτζής, «Να πληρώστε το νοσοκομείο με φρουίγκλασε». Αλλά τον φασκέλωσε ο Δήμος και το βούλωσε, δεν ξαναμίλησε. Κόσμος πάει και έρχεται που λένε. Περνάνε οι μέρες, τις νύχτες ανάβουνε τα φώτα οι ανθρώποι να βγάλει κάτι και η ηλεκτρική εταιρεία. Τρέχουνε τα αυτοκίνητα, χορεύουνε στο γαλαξία του Χίλτον, βάφουνται οι γκόμενες, κλέβουνε στο ζύγι οι κρεατάδες, κυλάει η ζωή και κάνει ανάλυση ούρων ο κύριος Δήμος μήπως έχει ζάχαρο, αλλά μήτε ζάχαρο έχει, μήτε τίποτε. Κι η μαντάμ Σόνια μπαινοβγαίνει με τον κορκόδιλο, φορτώνει τις βαλίτσες άπλυτα να τις πάει σπίτι, τις φέρνει γεμάτες, βαστάει τα κλειδιά, ωραία περνάει και όλο κάτι του λέει του Δήμου, όλο κάτι του λέει, αλλά στο σιγανό δεν ακούς που να στήσεις αυτοί 10 πόντους μακρύτερα. Καλός κόσμος, κάτι χοντρές που μοιάζουν με πύληνες γλάστρες όλο και λένε «Καλέ να φέρουμε τράπουλες να παίζουμε και ένα κουμκάν», αλλά βλέπουν εκείνο το ξερό χαμόγελο στις κονκάρδες απάνω και τους κόβεται το ύπατο. Κι όλο ρωτάνε Πότε θα βγούτε?
0: Ένεκα όμως η φούσκωση δεν το ξέρει ακόμα ο κυρδήμος. Και λέει η μαντάν Σόνια,
1: δεν τέλειωσε το κετσάπ, καθώς λέω να κάνω κι εγώ τα δικά μου, διότι τα χρήματα τι χρειάζονται στη ζωή? Η υγεία είναι το παν, και άμα δεν έχεις υγεία όλα τα άλλα είναι μάταια.
0: Ψέματα. Μονοτονία το λοιπόν. Πακέτα, βαλίτσες, τσεκάπ και δίσκι με φαγητά. Όπου πρωί αντινά να σου και μπαίνουνε τρεις καλοί κύριοι άγνωστοι να πούμε και λέγουσι καλημέρα σας.
1: Θα είστε υγειονομικοί, λέει πολύ ευγενής ο κυρδήμος και με το πρέπον χαμόγελο.
0: Όπερ χαμογελούν και οι τρεις κύριοι και λέγουσι κάτι που είναι και μάλιστα και όχι, και ύστερα λέγουσι στη μαντάμ Σόνια,
2: μας δίνετε τη βαλίτσα σας?
0: Δίνει τη βαλίτσα η μαντάμ Σόνια, αλλά οι τρεις κύριοι δεν θέλουνε αυτήνε, την άλλη θέλουνε. Κοκκινίζει πολύ η μαντάμ Σόνια.
1: Την έχω σπίτι.
0: Ουχή, λέγουν οι καλοί κύριοι, εδώ την έχετε, χτες βράδυ την φέρατε και ανοίχτε παρακαλώ τη δολάπα. Αλλά την ανοίγουσι μόνοι τους. Και σπώσει την κλειδαριά οι τρεις κύριοι και μετά λέγουσι στον κύριο Δήμο,
2: ενδυθείτε παρακαλώ.
0: Και στη μαντάμ Σόνια,
2: ενδυθείτε παρακαλώ.
0: Και στις αδελφές, το λογαριασμό παρακαλώ. Και στον κύριο Δήμο, πληρώστε παρακαλώ. Και τους παίρνουσι μαζί τους προς άγνωστον κατεύθυνση. Και μετά είναι που μαθεύτηκε ότι ο κύριος Δήμος, θέλων δηλαδή να κάνει κετσάπ μη έχουν ανάγκη από τίποτης, αλλά επειδή είχε δώσει λαδιές, βρήκε τρόπο να κουβαλήσει τα ναρκωτικά στο νοσοκομείο και να έρχονται οι άνθρωποι του και να φεύγουνε με φρουίγκλασε, καθώς ον πιανού θα πήγαινε το μυαλό ότι έκανε αποθήκη το νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίον περικαλώ έχει και κονκάρδες φιλανθρωπικών αισθημάτων.

ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπαιδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: La To FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκυρα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
6: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
0: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
6: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
6: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: στο ποδόσφαιρο για το παγκόσμιο κύπελο. Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1, Αυστραλία Τουρκία 2-0 και Κατάρ Ελβετία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρενη στο τηλεφωνικό κέντρο, κύριος Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email και να συμμετέχετε στην εκπομπή, στούντιο papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Κυριακής. Ελπίζω να περάσετε καλά χθες το βράδυ, είτε βγήκατε έξω είτε όχι. Σήμερα καλύτερος ο καιρός και για μπανάκι και για βολτούλα και για κάποιο φαγητό έξω. Όσοι δουλεύετε, υπομονή, είστε συνηθισμένοι, και βέβαια χαιρετίζω όλους όσοι είναι στην μεγάλη παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Υπάρχει πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Αν ξεκινήσω από τα εσωτερικά, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει δίκαια την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Αυτή την ώρα μάλιστα υπάρχει και υποδοχή στα κορίτσια του Πόλο στο Καραϊσκάκι από πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της κούπας στο Champions League. Από εκεί και πέρα, το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζουν φοβερή υποδοχή στο Σπανούλι, που πραγματικά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον μπάσκετ του Άρη και γενικά της Θεσσαλονίκης, θα έλεγα, δεδομένου ότι και ο ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι δυνατός. Αύριο είναι η παρουσίασή του και φυσικά έχουμε σε εξέλιξη το Μουντιάλ. Είδαμε χθες τα παιχνίδια και σήμερα 4 μάτς που αρχίζουν 8 ώρα από τη Γερμανία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Οπότε λοιπόν υπάρχει ερέθισμα από όλους εσάς να βγείτε στην εκπομπή και να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα. Μουσικά έχω επιλέξει τραγούδια παλιά, έτσι με πιο λαϊκό χρώμα, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Κυριακή. Και θα ξεκινήσω με Μπάμπη Τσετίνη, με ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το Θυμίσου, το οποίο είναι του Μιτσάκη και συμμετέχει η Λίτσα Διαμάντη.

0: βλέπω τώρα την είδηση με το στοράλι Δοδόνης, εκεί που ξεπήγαινε αυτοκίνητο και τραυμάτισε ένα παιδί ελαφρά ευτυχώς 9 χρονών. Και μου έρχεται έτσι στη μνήμη μου σκηνές πιτσιρικάς, όταν ήμουν ο πατέρας μου με έπαιρνε και βλέπαμε πολλά τέτοια. Πήγαμε σε πολλούς αγώνες με αυτοκίνητα. Του άρεσαν τον πατέρα μου και εμένα μου αρέσουν, και γενικά μου αρέσει και πολύ και η φόρμουλα. Φόρμουλα 1 λέω. Και πάντα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα φορτώνουν όλα στους διοργανωτές κλπ. Είναι και θέμα ο καθένας πώς το αντιμετωπίζει, πώς το διαχειρίζεται. Μου έκανε εντύπωση πολλοί κόσμος που ήταν τόσο κοντά στην πίστα, ήθελε να βγάλει φωτογραφίες κλπ. Και τώρα έχουν βέβαια τα κινητά. Και πάντα αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να φεύγει το αυτοκίνητο να περνάει από μπροστά μου και εγώ να είμαι σε 1-1,5 μέτρο. Πόσα τέτοια ατυχήματα έχουμε δει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, όσοι εν πάση περιπτώσει έχετε την τρέλα σας και καλά κάνετε και παίρνετε τα παιδιά σας, όσο το δυνατόν πιο μακριά. Το καταλαβαίνω ότι θέλετε να ζήσετε από κοντά όσο γίνεται, αλλά βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί είναι ράλι, τα αυτοκίνητα τρέχουν. Μπορεί να κάτι να γίνει, να υπάρχει μια ζημιά στο αυτοκίνητο, να χαθεί ο έλεγχος από τον οδηγό. Τόσα συμβαίνουν. Είναι δυνατόν να είσαστε σε απόσταση αναπνοής και να κινδυνεύει η σωματική σας ακυριότητα? Πραγματικά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πάντα με απασχολούσε. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα μου έχει έρθει από τον Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος μου έχει μια φωτογραφία του Παμπλο Γκαρσία, πρέπει να είναι τότε με τον Διόγκο, αν δεν απατώμε, που του έριξε τη γροθιά και λέει ο Παμπλο είναι αλήτης και υπάρχει δυσφήμιση του αθλητισμού, και έχει μια φωτογραφία από κάτω την ώρα που ο Τζόνς χτυπάει τον Ναν και λέει ο Τζόνς ξηγήθηκε μάγκικα και πυρεώτικα και μίλησε με την καρδιά του πρωταλλητή. Προφανώς κάπου τώρα το βρήκε τέλος πάντων και λέει ο Ρασβάν Λουτσέσκου έπειτα το τέλος του αγώνα ΕΚΠΑΟΚ βγήκε το λεωφορείο στο πάρκινγκ του γηπέδου και προκλήθηκε φασαρία χωρίς να χτυπήσει κάποιον. Τιμωρήθηκε σε 2 μήνες απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα. Εχθές δύο καλαθοσφαιριστές των 2 αυτών σωματείων που δυσφημίζουν συνεχώς το άθλημα έπαιξαν μπουνίδια στον χώρο των αποδυτηρίων κατά τη διάρκεια του αγώνα καθώς είχαν αποβληθεί. Για να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία τους. Αυτό βέβαια έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Μάλιστα όταν ήρθα με ρώτησε ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης και του λέω είμαι τόσο αειδιασμένος, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα, πραγματικά είμαι αειδιασμένος. Το να ο ένας να χτυπάει τον άλλον, δεν είμαστε μπροστά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Βλέπουμε στο βίντεο κάποια στιγμή φεύγει ο Τζόουνς και κάνει την επίθεση γροθοκοπή, τώρα τι του είπε ο Ναν και λοιπά, ο καθένας μπορεί να υποθέσει. Γενικά είχαν και προβλήματα από την ώρα που γινόταν το παιχνίδι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εννοείται, το αυτονόητο μου λέει τώρα ο Φόρτσα Παοκάρα. Το αυτονόητο. Ότι πρέπει να επιληφθούν οι αρχές, οι αθλητικοί δικαστές, οι εισαγγελείς και να ακολουθούν τα περαιτέρω. Πώς, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις. Ένα χρόνο έξω και λοιπά και αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός. Το ίδιο δεν πρέπει να γίνει με τον Τζόουνς ή ο Νάν ή οποιοδήποτε. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις ή δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει η τιμωρία να είναι παραδειγματική για τον οποιοδήποτε. Απλά αναρωτιέμαι για τον Αν. Γιατί λέω για τον Αν και μην νομίζει κανείς ότι είναι με το μέρος του ενός ή του άλλου. Παίρνεις ρε φίλε 4.700. 4.700 παίρνεις. Είναι απίστευτο το ποσό. Την ώρα που χρεώνεσαι το τέταρτο φάουλ στο Βεζέγκοφ, εγώ δεν εξετάζω αν είναι ή δεν είναι. Πας και συνεχίζεις με τον Τζόουνς. Κολλάτε τα κεφάλια σας ο ένας στον άλλο και ξέρεις, έχεις πλέον την εμπειρία ότι μπορείς να δεχθείς τεχνική ποινή. Παίζετε το πρωτάθλημα. Είσαι ο στάρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Σε έχει ανάγκη η ομάδα σου και εσύ πας και κάνεις μαγκές με τον Τζόουνς. Άλλο ο Τζόουνς δεν είναι ο στάρ του Ολυμπιακού. Και να αποβληθεί ο Τζόουνς έχει λύσεις ο Μπαρτζόκας. Εσύ είσαι το Α και το Ω του Παναθηναϊκού. Άλλο τώρα αν βγήκε ο Νάν και ο Παναθηναϊκός συνήρθε. Θα τα πω στη συνέχεια. Κατά τη γνώμη μου τι είδα δηλαδή. Αλλά αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα εξετάσουν στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να κάτσουν να μιλήσουν στους αθλητές τους. Και ειδικά στους αθλητές αυτούς που είναι τα πολύ μεγάλα ονόματα και εισπράττουν αυτά τα απίστευτα συμβόλαια για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο. Και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και βέβαια να δουν και τη συμπεριφορά τους. το τι λένε, τα μπουνίδια, οι κλωτσιές, τα σπροξήματα κλπ. Αυτά διώχνουν τον κόσμο από το άθλημα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί μέχρι τώρα λέμε για γραφικότητες, λέμε για τοξικότητα μεταξύ παραγόντων κλπ. Κλπ. Προπονητών πολλές φορές, αλλά βλέπουμε και τους αθλητές που η πλειοψηφία δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Φιλαράκια είναι. Αλλά είδατε, ακόμα και ο Νάν με τον Βεζέκοφ που κατά καιρούς έχουν κάνει εξαιρετικές δηλώσεις υψηλού επίπεδου για τον άλλον και είδατε χθες τι πήγε να γίνει. Για να πάμε στον κύριο Πέτρο από το Μεσόγειο, με περιμένει και επανέρχομαι. Κύριε Πέτρο.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά είσαι?
0: Εδώ, στον αγώνα.
1: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
0: Ναι.
1: Έτσι, εγώ αυτό έχω να πω. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα.
0: Όχι, ακόμα δεν έχω αρχίσει, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και εκτός αυτού, εγώ τα είχα χτύπαγα το κουδούνι και με τον Ηλία και μαζί τα είχαμε πει. Εγώ απορώ, αν τον Τζόνς τον ευράδευσε ο κύριος Λιόλιος εχθές, του κρέμασε το μετάλλιο. Του κρέμασε το μετάλλιο, μήπως του πρωταθλητή.
0: Σε όλους τους παίδες του Ολυμπιακού, ναι.
1: Μπράβο. Εγώ πω ότι τον ευράδευσε για αυτό που έκανε. Δεν ξέρω αν είδες ότι ο Ναν παίζει με ένα πλευρό σπασμένο.
0: Είχε κάταγμα, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι, ότι όποιος ακούμπαγε τον Ναν, ξαφνικά τον χτύπαγε η ρεύμα, ρε, και πέφτει κάτω. Από το Βεζέγκοβ μέχρι τον, μέχρι αυτόν εκεί τον το Τζόουνς και όλους τους υπόλοιπους. Όποιος, γιατί το πλάνο του Μπαρτζόκα, πολύ καλός ο προπονητής ο Γιώργης, αλλά το πλάνο ήταν, παιδιά, πρέπει τον Ναν να τον εξουδετερώσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί είναι ο παίκτης που θα μας κάνει τη ζημιά. Άσχετα όταν έφυγε, ο Παναθηναϊκός πήγε καλύτερα. Έτσι. Έχανε με 19 πόντους και έφτασε να χάνει με 3. Και θεωρώ απαράδεκτο, απαράδεκτο να σφυρίζει αυτή η κυρία στο, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Ναι, η Τσαρούχα.
1: Η Τσαρούχα να είναι πρώτος διαιτητής. Απαράδεκτο, απαράδεκτο, απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα μην απορούμε γιατί Έλληνες διαιτητές δεν πηγαίνουν σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι. Παλιά είχαμε 6-7 που διαιτητεύανε και τώρα δεν πάνε να διαιτητεύσουν ούτε στα εφηβικά. Έθεσε ένα θέμα προηγουμένως για την ασφάλεια των θεατών σε αγώνες αυτοκινήτου.
0: Να.
1: Επειδή την χάνει και ασχολούμαι λίγο με το χώρο, σε επίπεδο WRC, η κυρία Μισελ Μουτών έχει κάνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για αυτό το θέμα.
0: Να. Ήταν αυτή η Γαλλίδα πιλότος.
1: Μπράβο. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και δεν είναι τυχαίο το ότι κλείνουν οι ειδικές διαδρομές για τους θεατές 2,5 και 3 ώρες πριν την εκκίνηση και πλέον και στο Ακρόπολης βάζουν συγκεκριμένα σημεία που πάνε θεατές. Γιατί θυμάμαι στην Πορτογαλία κάποτε ο Πίντο με ένα φορτές φορτάρες σκότωσε 10 συμπατριώτες του. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Δεν έφταιγε. Αλλά οι Πορτογάλοι πάνε και καθόντουσαν στη μέση του δρόμου.
0: Να.
1: Έφυγε στην αστροφή.
0: Ναι, καλά, παντού θέρισε. Γίνεται. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Του θέρισε.
0: Να.
1: Εκεί έχει κάνει φοβερή δουλειά η Μουτών και το λένε όλοι. Και όσο για το παγκόσμιο. Να τελειώσω να μιλήσει και κανένα άλλο και να πει και εσύ τι απόψει. Όσο για το παγκόσμιο κύπελο, φοβάμαι ότι θα δούμε μία από τα ίδια, Γιώργο. Έβλεπα προηγουμένως Βραζιλία-Μαρόκο. Η Βραζιλία είναι αυτό που είπες εσύ την Πέμπτη, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές των ομάδων της Λατινικής Αμερικής που παίζουν στην Ευρώπη έχουν γίνει Ευρωπαίοι.
0: Ναι, ναι, δεν έχει σχέση με τη Βραζιλία. Ναι, δεν
1: ναι, ναι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο του 70 που τότε είχε καταφέρει αυτός ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας και είχε πάρει όλα τα δεκάρια από τις ομάδες της Βραζιλίας. Δηλαδή Ριβελίνο, Τοστάου, Πελέ, Κλοντουάρντο, Ερβεράντο, όλοι αυτοί οι παίκτες παίζαν στις ομάδες τους δεκάρια. Μόνο ο Πιάτσα έπαιζε σε δερμπάκ στην Παρί Σεζερμέν, ο μόνο αδικός Βραζιλιάνος που έπαιζε εκτός Βραζιλίας. Όλοι μέχρι και ο Φελίξ, ακόμα ο τερματοφύλακας, ήταν ο Ζαρζίνιο, παίζαν στη Βραζιλία αυτοί οι άνθρωποι. Και παίζαν το ποδόσφαιρο της Τζόγκα. Για αυτό το φαντεζί ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα παίζουν το ποδόσφαιρο. Τρέχτε, σουτάρτε δυνατά και αυτό είναι. Ό,τι έχει η Ευρώπη. Οπότε το ίδιο θα δούμε και από την Βραζιλία και από την Αργεντινή και από την Παραγουάη και από την Ουρουγουάη. Κάτι που με ξένησε και μου λέγανε και κάποιοι φίλοι σήμερα, να δεις ότι η Αμερική λέει θα πάει στον τελικό. Και λέω, άμα πάει η Αμερική στον τελικό, παιδιά, εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Καλή χρυσή άλλη η Αμερική, αλλά εντάξει, δεν τη βλέπω για τελικό.
0: Ωραία, ωραία, έγινε κύριε Πέτρο μου.
1: Τη Δευτέρα βγαίνει κανονικά στο.
0: Ναι, κανονικά.
1: Μέχρι πότε θα κρατήσετε?
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Οπότε θα το ξαναπούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και εδώ θα είσαι πάλι μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου, ναι, και εδώ και στο ραδιόφωνο.
1: Άρα, σε χαίρομαι που θα πάω για μπάνια μετά.
0: Εντάξει. Καλά, μπάνια εγώ κάνω κάθε μέρα.
1: Το ξέρω αυτό. Έγινε Γιώργο μου,
0: έγινε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα βλέπω και μηνύματα. Είναι μερικά που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι ακραία οπαδικά. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή. Εγώ σας έλεγα χθες ότι να δούμε το μάτς. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να σταθεί χθες στη διαιτησία. Ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε από τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Και αν αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν απολογισμό όλη τη σεζόν. Απόλυτα δικαιολογημένα ο Ολυμπιακός στέθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και νομίζω ότι απόλυτα δικαιολογημένα είναι και πρωταθλητής Ελλάδος. Και είναι πήρε το τέταρτο την τελευταία πενταετία. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι μια ομάδα που βλέπετε ότι στηρίζεται πολύ στην ομαδικότητα. Ναι, μεν έχει τους πρωταγωνιστές και καλά έκανε χθες ο Παπα-Νικολάου και φώναξε το Φουρνιέ, το Βεζέκοφ, το Μιλουτίνοφ και το Γουόκαπ και τον τιμά ότι δεν πήγε αυτός να σηκώσει το κύπελο. Αλλά ο Μπαρτσόγας ξέρει καλά την ομάδα του, πώς να τη διαχειρίζεται. Ακόμα και όταν έφυγε 20 πόντους και άρχισε ο Παναθηναϊκός να μειώνει, εκεί που τα έβαλε και με το Βεζέκοφ και είπε να το πάρουμε αλλιώς, τους ηρέμησε, τους έκανε. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός στο τέλος το πολέμησε τον αγώνα. Ενδεχομένως να μην ξέρουμε τι θα γινόταν αν. Στο 82-79 που θυμάμαι είχε ένα τρίποντο Ντέιβις. Αν δεν φτωχούσε και πήγαινε στο τρίποντο 85-82, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γινόταν στο τέλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό αφορά το τέλος του μάτς. Εγώ μιλάω γενικά ότι ο Ολυμπιακός από την αρχή ήταν καλύτερος, πιο ομαδικός, κυριάρχησε στα rebound. Μπορεί να μην ήταν εύστοχος από τα τρίποντα, μπορεί να έκανε περισσότερα λάθη, αλλά έδειξε πολύ περισσότερες επιλογές. Και όταν βγήκε ο Ναν, δεν μπορώ να σας πω τώρα αν ήταν όλα τα φάουλ. Πάντως ο Ναν βγήκε. Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό καλύτερο και νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος του Παναθηναϊκού, αν θέλουμε τώρα να είμαστε ρεαλιστές, το ότι είδαμε ποιος είναι πραγματικά ο Τολιόπουλος. Ένα παιδί το οποίο και έβαλε πολλά καλάθια και σε δύσκολες στιγμές πήρε δικές του προσωπικές αποφάσεις, βοήθησε τον Παναθηναϊκό, τον διατήρησε μέσα στο παιχνίδι και εδώ φαίνεται το τεράστιο λάθος που είχε κάνει ο Αταμάν όλη τη χρονιά, που ο Τολιόπουλος δεν είχε το ρόλο που άξιζε. Και αυτός και ο Ρογκαβόπουλος, ακόμα και ο Μίτρογλου. Και ο Μίτρογλου ήταν πολύ καλός στους τελικούς. Όπως φυσικά το ίδιο ισχύει για τον Σόρτς. Δηλαδή το δίδυμο Σόρτς Τολιόπουλου είναι που κράτησε τον Παναθηναϊκό μέσα στον αγώνα. Ήσουν 20 πόντους πίσω και το πήγες στους 4. Και εκεί κάποια στιγμή και το σεφ πάγωσε. Σου λέει τι γίνεται, λες να την πατήσουμε. Άρα λοιπόν, εσύ είσαι Παναθηναϊκός που θα καθίσεις να ασχοληθείς με την επόμενη μέρα και θα αναφερθώ αργότερα το τι συζητείτε, το τι λέγεται σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αφενός με θα πρέπει να αξιοποιήσεις τον Τολιόπουλο, γιατί τον έχασες φέτος και τον έχασες λόγω προπονητή. Και κατά τη γνώμη μου, εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει πιστεύω ο νέος προπονητής που θα έρθει. Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει και ο Σόρτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Τον είδαμε το Σόρτς. Μπορεί την ώρα που πάει να σουτάρει τρίποντο να λες θα φτάσει μπάλα στο καλάθι. Αλλά ανεξάρτητα αυτό, το θέμα του τρίποντου, είναι μπουκαδόρος, δεν καταλαβαίνει. Έχει αυτά τα σπασίματα της μέσης, σταματάει γρήγορα. Σουτάρει πολύ έξυπνα, βάζει τα καλάθια του, βοηθάει. Δηλαδή υπάρχουν σημεία του αγώνα που είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μπορεί να είναι περισσότερο αν έχει μεγαλύτερο ρόλο. Και όχι να παίζει αν δεν μπορεί ο Λούκας ή αν δεν μπορεί ο Ναν. Αυτό ήταν το λάθος του Αταμάν. Ότι όλη τη χρονιά πήγε με 7-8 παίχτες. Αντίθετα με τον Μπαρτζόκα, ο οποίος συνέχεια έδινε ευκαιρίες και είχε όλους τους παίχτες έτοιμους. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά, Αντώνης Ρεπάνης, ανοίξτε πόρτες του ουρανού.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει
10: πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας? Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
14: Στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους, είπε. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεσμπολάχ. Αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές κατά τη διαξαγωγή του Ραλιδοδόνης. Τραυματίστηκε ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, θα πω, θέλω να συνεχίσω για τον μπάσκετ να πούμε και για την επόμενη μέρα. Αλλά ο Σπύρος τώρα είναι στο δρόμο, στη Γλυφάδα. Να του πω το πρόγραμμα του Μουντιάλ, θα το έλεγα, αλλά εντάξει, να το πούμε τώρα. Όσοι θέλετε να δείτε, έχει νωρίς τα μάτς. Σήμερα έχει δύο μάτς σχετικά νωρίς, μπορείτε να τα δείτε. Οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί και χθες ήταν αργά τα τρία από τα τέσσερα. Γερμανία Κουρασάο, είναι 8 η ώρα, είναι το πρώτο μάτς. Η Γερμανία, να δούμε και το Κουρασάο. Αυτό είναι μια μικρή χώρα, 150-160 χιλιάδων κατοίκων. Να δούμε τι ρόλο βαράνε και αυτή η Γερμανία, Κουρασάο. 11 η ώρα έχει η Ολλανδία, η Ιαπωνία. Ωραίο μάτς. Τους Ολλανδούς τους ξέρουμε, οι Ιάπωνες είναι πολύ γρήγοροι. Θα δούμε. Μετά στις 2 το πρωί, Ακτήλε Φαντοστού Εκουαδόρ. Ενδιαφέρον ζευγάρι. Και 5 τα ξημερώματα, Σουηδία Τινησία. Όσοι τώρα χθες δεν ξέρετε όλα τα αποτελέσματα, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, θα αναφερθώ. Γιατί τον είδα τον αγώνα χθες το βράδυ. Η Σκωτία κέρδισε την Αϊτή με 1-0. Κατάρ Ελβετία 1-1. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει τελειώσει 4-5-0. Στο τέλος ήρθε 1-1. Και οι Αυστραλοί, μεγάλη σφαλιάρα στους Τούρκους, 2-0. Η Τουρκία είχε την μπάλα. Οι Αυστραλοί όμως ήταν πάρα πολύ καλοί σε αντεπιθέσεις. Πέτυχαν 2 γκολ. Όσοι με ακούνε από την Αυστραλία και θέλουν να πάρουν τηλέφωνο να μιλήσουν, όπως ο κύριος Αντώνης. Έτσι, με μεγάλη μου χαρά να μας πούνε έτσι πώς έζησαν τον αγώνα αυτόν, Αυστραλία-Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θανάση Αγία Θεόδωρο. Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις, καλά,
0: και τι γίνεται?
1: Καλά, Γιώργο μου, καλά.
0: Άλλη μια κούπα, είστε χαρούμενοι.
1: Δεν πρέπει να μας χαρούμε.
0: Ναι, φυσικά να είναι φυσικά. Κούπα και στο μπάσκετ, κούπα και στα κορίτσια, στο πόλο.
1: Ναι, Γιώργο μου, και στο πόλο, τρομερό. Τέταρτη φορά που παίρνει ο Ολυμπιακός. Ευρωπαϊκό στο πόλο.
0: Ναι, ναι, στο πόλο, στα κορίτσια, ναι.
1: Τρομερό πράγμα. Δεν υπάρχει κανεί αυτό άλλη η ομάδα, νομίζω.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι τώρα. Αυτό είναι Ολυμπιακό, είναι πανίσχυρο τώρα. Δεν είναι. Ναι,
1: στο πόλο, ναι. Μπράβο. Ωραία, Γιώργο.
0: Πανηγυρίζουν και τα κοκόρια. Πολλά πόσα είναι, ένα-δύο, πόσα είναι τα κοκόρια.
1: Δύο.
0: Ακούω τα κοκόρια τα δύο, ναι.
1: Ναι, δύο κόρια μεγάλα παιδεία. Τι να κάνουμε για ακόμα. Τι ήθελα να πω, έτσι εμπελήφθη να στα πω, τάκα. Ναι, είδαμε λοιπόν το παιχνίδι το χρησινό, έτσι. Να πάμε στο θέμα του Ναν τώρα και του δικού μας, του Τζόουνς, πώς το λένε.
0: Τζόουνς, ναι.
1: Έτσι, Τζόουνς, εντάξει. Αυτό, κάτι θα του είπε τώρα του Τζόουνς. Δεν μπορεί σε καλά κάθε φορά ώρα να είναι εμπλίαση. Και άλλος, ας πούμε, εντάξει, αυτά γίνονται στα γήπεδα. Θα μου πει, δεν πρέπει να γίνονται. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από τις τακτικές, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά κάτι θα είπε και ο άλλος. Κάτι και σε χρυσά, μην του λες τίποτα να πούμε. Γι' αυτό θα το φύγαν έτσι. Αυτά είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Α το μορφωθούν και οι δυο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν φταίει η νίκη του Ολυμπιακού, δεν επηρέασε καθόλου τον
0: τέλο. Καλά, αυτό ήταν μετά το τέλος του αγώνα. Στα αποδυτήρια ήταν αυτό.
1: Μπράβο. Εντάξει. Η Τσαρούχα χθες ήταν καλή, μια χαρά, δεν ήταν. Προστάθησε η γυναίκα να κάνει τα πάντα, να γίνει ο αγώνας καλός. Έτσι χωρίς παράπονα. Είδες τελικά, Γιώργο, ότι όλοι οι φίλαθλοι όλων των ομάδων που έλεγαν ότι θα πάει μία, πάει ο άλλος, πήγανε και στην Εσύνη και χτυπήσανε ένα σπίτι ενός διαιτητού που είχε παίξει τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και αυτή η στάση ήταν σίγουρα από το Αγίο Παναθηναϊκό, κάτω στη Μεζίνη. Πήγανε και στην Τσαρούχα στο σπίτι της. Και τις κάνανε ζημιές. Λοιπόν, αυτό παρατήρησα χθες, παρατήρησα τους Αγγελοπουλαίους, που είναι τρομεροί, πύροι, μια χαρά, ούτε ιστορίες, ούτε φωνές, ούτε τίποτα. Έτσι είναι, ούτε να προκαλούν, ούτε τίποτα. Μια χαρά ανθρώποι. Και εγώ αυτοί έχουν αρκετά χρήματα, έχουν κάνει εργοστάσια έξω στην Ευρώπη.
0: Έχουν, εντάξει, είναι... Εκατομμύριοι, βέβαια. Είναι οικογένεια πολύ παλιά. Δραστηριοποιούνται παντού. Είναι εφοπλιστές σε πολλά πράγματα. Ναι.
1: Μου άρεσε πολύ και ο Τολιόπουλος. Το παιδάκι. Εύστοχο, Γιώργο. Πολύ. Τώρα να πάμε για τον Ολυμπιακό. Γιώργο στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Ο Μάρμολ. Ποιος είναι αυτός ο Μάρμολ?
0: Αυτός είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ. Καλός. Τον έχω δει καν δύο φορές της Λας Πάλμας. Β' εθνική. Ναι, ναι. Αλλά καλός παίκτης. Ναι, είναι καλός.
1: Μα και ο Πυρόλα Πανίθα δεν ήταν βασικός του.
0: Εντάξει, ήταν αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων. Εντάξει.
1: Αρικό, ναι. Ο άλλος το. Πώς το λένε, ο Πόποβιτς, ένα γιγό.
0: Αυτός είναι γκολκίπερ. Λογικά τον έχει κλείσει από ό,τι μαθαίνω.
1: Γκολκίπερ είναι αυτός.
0: Ναι, ναι, γκολκίπερ.
1: Α, γκολκίπερ είναι αυτός.
0: Ναι, ναι, ο Πόποβιτς.
1: Μπορεί να, δηλαδή, να παίξει αντί του.
0: Όχι, για δεύτερο έρχεται, για πίσω από τον Τσουμπάκη. Όχι για πρώτο.
1: Α, μάλιστα. Πάντως συγχαρητήρια στον Βεζέκο, στον Μιλουτίνεφ και τον Πίτερ, όλα τα παιδιά και το ήθος τους μια χαρά, ειδικά αυτός το... ο Βεζέκο. Τι κύριος είναι αυτός, τι ανακατέπεται με τίποτα, ούτε, ναι, ούτε τίποτα, ούτε δηλώς, άσως, ούτε τίποτα, φοβερός κύριος. Γιώργος, εσύ πώς το βλέπεις, έτσι.
0: Εννοείται, εντάξει, μα εννοείται ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν, δεν δίνουν δικαιώματα. Για μένα ο πιο συμπαθής και ο πιο κύριος από όλους είναι ο Μιλουτίνοφ.
1: Μιλουτίνοφ.
0: Ναι. Εντάξει, μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα. Ένα παιδί δεν μιλάει, δεν λαλάει, αθόρυβος, ναι, ουσιαστικός. Αθόρυβο. Δεν είναι, εντάξει.
1: Τυχερός ο Λιακός πήγε από τους δύο παιχαράδες. Τυχερός. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, τώρα οι Παναγιώτες θα στενοχωρίζονται, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Μία έχει τα πάνω, μία τα κάνω. Τι να πεθάνουμε τώρα. Για τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, έλεος. Έλεος.
1: Εντάξει, δεν είναι όπως θα λέγαμε. Άντε να τελειώνουμε, δεν είναι υποθέσεις. Άντε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Εγώ κουράστηκα. Κουράστηκα με αυτή την ιστορία. Εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Θανάση μου.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, επίσης. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να μου λέει η Σόφη εδώ. Ωραία φωτογραφία, Σόφη, πολύ ωραία. Ό,τι έχει θάλασσα γενικά μου αρέσει. Καλησπέρα, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός γιατί ήταν καλύτερος. Τα γεγονότα όμως στα αποδυτήρια μαύρωσαν την νίκη του. Χαίρομαι τους ανθρώπους σε έναν κόσμο που σαπίζει η δική τους ψυχή ανθίζει στις καλύτερες ημέρες και στον αθλητισμό, λέει η Σόφη. Να είσαι καλά. Βαγγέλη Σέβη, έλα Βαγγέλη.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, καλή, επίσης, καλά εσύ.
2: Έχεις καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, το πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά Γιώργο, ξεκινάς την εκπομπή σου. Δεν παίρνεις θέση για αυτό που έκανε ο Τζόνος στον ΝΑΝ και τα βάλεις με τον ΝΑΝ αμέσως.
0: Μισό λεπτό. Δεν είπα, δεν ξεκίνησα και είπα ότι είναι καταδικαστέο. Το αυτονόητο θα πω. Το είπα. Εγώ είπα για τον ΝΑΝ όσον αφορά τα χρήματα που παίρνει και πόσο είναι να βοηθήσει την ομάδα. Δεν έκανα αναφορά στο επεισόδιο γιατί δεν ήμουν μπροστά. Δεν ξέρω τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε. Τι άλλο να πω.
2: Πρέπει να είσαι μπροστά. Φαίνεται
0: ναι, αλλά, ωραία. Τι άλλο να πω. Είναι καταδικαστέο και πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι άλλο πρέπει να πω δηλαδή. Εγώ μίλησα για το αγωνιστικό κομμάτι του ΝΑΝ. Δεν μίλησα για το επεισόδιο. Δεν πήρα το μέρος του Τζόουνς. Ήμουν σαφής. Δεν το κατάλαβες προφανώς.
2: Άμα γινόντουσαν αυτά στο ΟΕΚΑ, Γιώργο, που έγινε χτες με τον Τζόουνς,
0: ναι,
2: θα είχε ξεσηκωθεί τώρα όλη η Ελλάδα τώρα. Και βλέπω από χτες το βράδυ πάλι οι δημοσιογράφοι το περνάνε έτσι.
0: Μα τι έτσι, μα συγγνώμη δύο λεπτά, όταν λες ότι περνάνε έτσι, αυτή τη στιγμή θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, ειδικά ο Τζόουνς, ο οποίος φέρεται να κάνει να ρίχνει την μπουνιά, έτσι. Τα περιμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις όπως τιμωρήθηκαν. Εγώ το είπα, δεν είπα. Ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, περιμένω και την τιμωρία του Τζόουνς. Αφού τα έχω πει αυτά. Τι άλλο να πω περισσότερο. Δηλαδή όλη η εκπομπή να πάει, όλη η εκπομπή να ασχοληθούμε με κάτι που έγινε μετά τον αγώνα και να μην πούμε ας πούμε στην ουσία. Να μην πούμε για το αύριο. Πρέπει να ασχοληθούμε με την μπουνιά του Τζόουνς. Αυτό είναι το θέμα στο μπάσκετ. Η μπουνιά του Τζόουνς.
2: Ναι, Γιώργο, ναι, γιατί λέμε μετά.
0: Μα αυτό είναι μετά τον αγώνα όμως. Αυτό είναι μετά τον αγώνα. Δηλαδή εσύ τώρα έχασες το πρωτάθλημα και το άλλο θύσου είναι η μπουνιά του Τζόουνς. Το πρωτάθλημα το έχασες.
2: Να σου πω, Γιώργο,
0: ναι,
2: λες σε κάθε εκπομπή σου.
0: Καταρχάς, Βαγγέλη μου, άκου να σου πω, αγόρι μου. Αν δεν γουστάρεις, μην ξαναπάρεις. Καταρχάς, έτσι.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Δεν μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δεν θα μου κάνεις κριτική, το τι λέω. Λοιπόν, και σε ρωτάω. Εσύ έχασες το πρωτάθλημα και στέκεσαι στην μπουνιά του Τζόουνς.
2: Ναι, ρε Γιώργο, στέκομαι στη.
0: Δηλαδή από την μπουνιά έχασε τον αγώνα. Από την μπουνιά έχασε τον αγώνα που έγινε μετά το παιχνίδι.
2: Γιώργο, μιλάς τώρα σοβαρά τώρα.
0: Φυσικά μιλάω σοβαρά. Η μπουνιά ήταν μετά το παιχνίδι. Γι' αυτό έχασε τον αγώνα ή γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι είναι ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα φέτος. Τι να κάνουμε.
2: Καταρχήν.
0: Μα τι μου λες τώρα, δηλαδή μου κάνεις το άσπρο μαύρο.
2: Γιώργο, μπορείς να
0: ηρεμήσεις. Τι να ηρεμήσω τώρα, με παίρνει συνέχεια και με πυροβολείς.
2: Και εγώ δεν σε παίρνω
0: πόλο. Τι μία μου λες για τους Τούρκους, την άλλη σε παρακαλώ πολύ και χαλάς την εκπομπή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πες αυτό που. Δεν ξέρω να μιλάω. Πες αυτό που θες για να τελειώνουμε. Έλα, πες το.
2: η πρώτη λέξη θυμάστε.
0: Δεν μιλάω, πες αυτό που δεν σε σκέφτεται. Μην με ρωτάς. Πες
2: καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός το πήρε, σου είπα. Και ξεκινάς με τον Ναν που πέταξε την μπάλα στο Βεζέκοφ. Και δεν μου αναφέρεις το θέμα το, ο Τζονς
0: που. Εσύ δεν το άκουσες. Εσύ δεν το άκουσες, το ανέφερα.
2: Εντάξει, τι ανέφερες. Πρώτα.
0: Εσύ δεν το άκουσες, το ανέφερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πες ό,τι θέλεις.
2: Εντάξει, τι να αναφέρω.
0: Ωραία, είπε ο Τζονς λοιπόν. Ο Τζονς επειδή έδωσε την πουνιά, έχασε το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε, Βαγγελί.
2: Αυτός ο παίκτης πώς να έρθει του χρόνου στο ΆΚΑ. Να μην λέμε μετά γιατί πέφτει το ξύλο οι οπαδοί στους δρόμους.
0: Ναι. Άρα εσύ ζεις και αναπνέεις για να δεις πώς θα έρθει ο Τζονς του χρόνου στο ΆΚΑ. Μάλιστα. Γι' αυτό πάμε. Γι' αυτό πάμε. Κατά διαόλου.
2: Ότι πέφτει πολύ ξύλο στους δρόμους.
0: Αφού πέφτει, τι να κάνω. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που πλακώνονται.
2: Να παραδεχτώ εγώ και οι παίκτες. Έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Πέρε το πρωτάθλημα και πάει τώρα παίκτης του Ολυμπιακού και ρίχνει μπουνιά στον Άρη.
0: Τώρα δεν έλεγα ότι παίρνουν τα εκατομμύρια και πώς φέρονται. Τώρα δεν τα έλεγα. Τώρα αυτά δεν έλεγα. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι προκατηλημένος. Δεν έλεγα ότι παίρνουν εκατομμύρια και πώς φέρονται. Ότι τρώνε ψωμί στην Ελλάδα και δεν σέβονται. Δεν ξέρω, δεν άκουσες ή κάτι σου είπανε. Λοιπόν, έγινε, Βαγγέλη, έγινε. Μην το χαλάσουμε την εκπομπή, εντάξει.
2: Όχι, δεν το
0: χαλάω. Οκ. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση.
3: Real FM.
4: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

έχουν αρχίσει και στέλνουν Παναθηναϊκοί. Δηλαδή εσείς, εντάξει, είστε πιτσιρικάδες που στέλνετε. Έχασε ο Παναθηναϊκός τον αγώνα από την μπουνιά του Τζόνς που έγινε μετά το τέλος. Τώρα να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Και Χαράλαμπε που μου λες αυτά κλπ. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Και είπα ότι όλοι αυτοί που έρχονται, τα ονόματα, είτε είναι μεγάλα είτε όχι, και παίρνουν ψωμί από τον Έλληνα παράγοντα. Δεν με ενδιαφέρει αν φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Άρη, της ΑΕΚ. Με ενδιαφέρει ότι το πώς φέρονται. Έχω αναφερθεί άπειρες φορές. Όλα αυτά τα χρόνια. Και είπα και για τον Τζόνς που μου έστειλε ο Φόρτσα Παοκάρα το μήνυμα για τον Παμπλο Γκαρσία. Και είπα να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι άλλο θέλετε να κάνω? Δηλαδή, έχουμε τώρα να πούμε για την επόμενη μέρα. Έχουμε να πούμε δύο λόγια Μουντιάλ. Θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον Τζόνς? Ή μου λέει ένας, ήσουν να λέει στο. Ο Γιώργος από τον Γκίζη, ήσουν να λέει στη Λιόλιου, στα μπουζούκια. Δε ένας άλλος Ολυμπιακός μου κάνει παράπονα γιατί δεν αναφέρθηκα στα μπουζούκια του Ολυμπιακού. Λέει, τι, εσύ ρε φίλε, τι αναφορά θες να κάνω? Πήγα στα μπουζούκια Ολυμπιακή και πανηγύρισα. Τι πρέπει να κάνω? Ποιος πήρε το μικρόφωνο, τι είπε και τι δεν είπε? Έχετε σαλτάρει τελείως. Πραγματικά, πρέπει να είσαστε, δεν ξέρω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχετε σαλτάρει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα που μου στέλνουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πρέπει να βρω και να διαβάσω και κανένα μήνυμα σοβαρό. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη. Πολλά συγχαρητήρια για τις κοπέλες του Ολυμπιακού που έκαναν φοβερή επιστροφή τη στιγμή που είχαν πάθει ανεξήγητο μπλακάουτ μετά το 8-5. Και στους άνδρες φυσικά συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, δίκαιος αγωνιστικά πρωταθλητής Ολυμπιακός, όμως με μεγάλη αβάντα από τη διετησία και στην Ευρώπη και εδώ, αβάντα που κατά τη γνώμη μου αδικεί την ανωτερότητά του. Για τα υπόλοιπα, τι να πούμε, παρακολουθούμε αυτή την αηδία επί δεκαετίες κάθε χρόνο χωρίς την παραμικρή ουσιαστική τιμωρία των δύο αιώνιων. Λοιπόν. Ο θείος Στέφανος από Θεσσαλονίκη. Δεν το πιστέψει Γιώργο, αλλά κάποτε το ράλι Ακρόπολης περνούσε μπροστά από το σπίτι μου, νότια Γρεβενά, που αφού περνούσε ο μεγάλος όγκος των αυτοκινήτων, έτρεχα για να πάω σπίτι, μη με προλάβει κανένα αυτοκίνητο γιατί ο δρόμος ήταν στενός και χωματόδρομος, δεκαετία 80. Σήμερα γίνομαι 55, χρόνια σου πολλά. Να είσαι γερός, δυνατός. Ο Θοδωρής από την καρδιά.

0: σέβεσαι την ιστορία, να σέβεσαι τον κόσμο της, όπως και να λέγεται αυτή η ομάδα. Και εν πάση περιπτώσει τώρα, ο Βαγγέλης μου χάλασε την εκπομπή την άλλη φορά με τη Φενέρ, τώρα βγήκε να μας χαλάσει την εκπομπή, κάποιοι Παναθηναϊκοί τσιμπάτε, με βρίζετε πατόκορφα, εντάξει καλά κάνετε, θέλετε να ξεχαρμανιάσετε, αλλά να μάθετε να χάνετε. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε, παραδεχτείτε το. Και να περιμένετε τι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος την επόμενη μέρα. Ψάχνετε άλοθη τώρα. Ψάχνετε άλοθη για την μπουνιά του Τζόουνς. Η μπουνιά του Τζόουνς έγινε μετά τον αγώνα. Τέλος πάντων, τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε. Έχουμε, ναι, έχουμε. Πάμε. Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Τι γίνεται.
0: Εδώ.
1: Γιώργο, τι να πω. Τι να πω για πες μου σήμερα, για να μην είμαι τοξικός.
0: Και να μην πεις τίποτα, μην πεις. Πες τι κάνεις που είσαι Λονδίνο, Νέα Υόρκη, μην πεις τίποτα. Δεν χρειάζεται.
1: Άρα δηλαδή θέλω στους πράτες, ρωτάω σένα, να βγαίνουν κάτι χατατζάριδες που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αποκαλώντας το όνομα Νορέγερ, γιατί δεν έχουν την ψυχή να πούνε το όνομά τους. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ένα όνομα που λέγονται Νορέγερ, για να ανέβει η προσωπικότητά τους. Γιατί άμα λέγανε και ο Γιώργος Παύλος Κίτσος Παναγιώτης, μπορεί να ήταν γνωστό η φωνή του σε κάποιους και να λέγανε ποιος βγήκε αυτός ο τυπότας. Αυτός λοιπόν ο Νουρέγε που βγήκε την προηγούμενη ομάδα και με αποκάλεσε εμένα όπως με αποκάλεσε. Έτσι. Έτσι με αποκάλεσε.
0: Δεν το θυμάμαι. Τι είπε.
1: Του Λονδίνου.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο Τσουκαλάς του Λονδίνου.
0: Πώς το πε. Πώς το πε. Α, ναι, αυτό είναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Ναι, αυτός ο Χατατζάρης μου, που βγήκε να αποκαλέσει εμένα, ναι, γιατί διαφωνεί με αυτά που λέω. Καλά να πάθεις όμως, γιατί έχεις διώξει πολλοί ακροάτες και στο λέω φιλικά. Πολλοί αξιόλογους ακροάτες, οι οποίοι σε όποια εκπομπή μπαίνανε με τον καστικό ρόλο, τόνο της φωνής τους, χωρίς όμως ποτέ να έχουν βρει σε ακροάτη, μπορεί να έχουν πει πολλά σχετικά, αλλά δεν έχουν βρει ποτέ ακροάτη, έχουν δυστυχώς τους έχει κατεβάσει το γενικό. Αλλά εγώ θα σου πω μια άλλη συζήτηση. Να βγουν να μας πούνε σήμερα τι θέλουν να βγουν να τους λέμε. Ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος. Δεν μου λες κάτι, Γιώργο. Επειδή κάποιοι πονηρίδες βγήκαν και με είπαν τοξικό, μπορείς να μου πεις τη δηλώση χθες στον Αγγελόπουλο, τις άκουσες ή όχι?
0: Τις άκουσα, ναι.
1: Πες μου τι διαφορά είπαν οι Αγγελόπουλοι με αυτά που είπα εγώ. Δεν είπαν μην μας βάζετε στο ίδιο κάδρο. Αυτά δεν είπαν. Αυτό δεν είπα εγώ. Μην εξισώνετε τον έναν με τον άλλον. Είπαν κάτι διαφορετικό. Είναι τοξική δηλαδή αυτά που είπαν οι Αγγελόπουλοι χθες, ήταν τοξικά. Λέγοντας την αλήθεια. Όταν λες την αλήθεια, είσαι τοξικός. Έχουν ονοματεπώνυμο, είπαν. Δεν είπαν ότι έχουν ονοματεπώνυμο. Αυτό που είπα και εγώ δηλαδή. Αλλά εμένα βγήκαν και με λέγανε τοξικό. Κατάλαβες. Άκου φίλε Γιώργο κάτι. Και στο λέω γιατί ξέρω πολλά χρόνια. Με το θάρρος της ξέρω και πολλά περισσότερα από όσους κάποιους τυχαίους οι οποίοι βγαίνουν ή περιμένουν μια φορά το εξάμεινο, βγαίνοντας με πολύ ήρεμο το τόνο, λέγοντας «Πες αυτό νομίζω, νάζει από εκεί». Δεν τους πονάζει, δεν τους πονάει η φωνή μου. Τους πονάει η αλήθεια. Αυτά που τους λέω πολλές φορές και δεν γουστάρουνε. Αυτοί, για να είναι ικανοποιημένοι με το Χ Γιώργο από το Λονδίνο, θα πρέπει ο Γιώργος να βγαίνει, να βρίζει τον Ολυμπιακό, να βρίζει τους ηγέτες του. Σε άκουσα εχθές την εκπομπή σου και είπες πολύ σωστά, άντε να ανέβει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για να φτιάξει το ελληνικό μπάσκετ. Σωστά ή όχι, έτσι δεν είπες?
0: Ναι, ναι, ναι, ότι θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
1: Μπράβο. Κάτσε να δώσω κι εγώ μια πληροφορία στον αέρα. Άντε ρε Μαρινάκη, να τελειώσει ο Ιούλιος, να κάνεις το σταθμό το δικό σου μετά τις 30 Ιουλίου, να ξεκινήσουν να υπάρχει και μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στους σταθμούς. Γιατί έχουμε βαρεθεί πια να ακούμε αντικειμενικούς σε εισαγωγικά, αντιολυμπιακούς χωρίς εισαγωγικά και Ολυμπιακούς σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι Ολυμπιακοί όταν βρίζουν τον Ολυμπιακό, αυτοί είναι οι σωστοί. Και άμα μιλάνε υπέρ του Ολυμπιακού είναι τοξικοί. Άντε ρε Μαρινάκη, έμαθα ότι μετά τις 30 ξεκινάς και φτιάχνεις σταθμό. Άντε αγόρι μου, ξεκίνα. Για να μπει ο ανταγωνισμός και στα ραδιόφωνα. Να δούμε ποιοι θα παραμείνουν ανταγωνιστικά και να μην έχουν το μονοπόλιο. Ότι αυτοί είναι οι αντικειμενικοί σε εισαγωγικά. Όπως σήμερα το πρωί σε ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης, κάποιος ο οποίος όμως θα πάρει τα κύριε Κουλαλή, και το λέω δημόσια, στο Λίμπερο.
0: Ναι, αλλά να μην λέμε τώρα για σταθμούς άλλους και λοιπά. Εντάξει, όπως χθες βγήκε και κάποιος μου είπε για κάποιος που μιλούσε σε άλλο σταθμό.

0: Μα άστα τώρα αυτά, δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Λοιπόν, κάτι που αποκαλούν ξεφτύλα τον Μπαρτζόκα και ξεφτύλα τους Αγγελόπουλους, θα πρέπει κάποια στιγμή να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Ποιοι είναι οι ξεφτύλες, πώς τους λες ξεφτύλες, πώς τους λες ξεφτύλες, γιατί έκανε ένα λάθος ο Τζόος, πώς να το εγκρίνω αυτό που έκανε, πρόσεξε. Βάζοντας τον προπονητή του Ολυμπιακού και τους Αγγελόπουλους, τους λες ξεφτύλες. Σοβαρά. Αυτή είναι η αντικειμενικότητα που θέλετε. Η αντικειμενικότητα της Era Sport και η αντικειμενικότητα της ελληνικής
0: τηλεόρασης. Γιώργο, μη μου λες για άλλα μέσα. Δεν είναι, μη μου λες για άλλα μέσα. Δεν χρειάζεται να λέμε άλλα μέσα.
1: Εδώ υπάρχουν μηνύσεις Ολυμπιακοί.
0: Εντάξει, ό,τι ας κάνουν, ό,τι κάνουν. Εμείς τώρα από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Άκουσα με φίλε κάτι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Θα λέω για να τα ακούσω και Θανάσης και όλοι οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί. Δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η ουσία, στον αθλητισμό υπάρχει ένας γίγαντας που λέγεται Ολυμπιακός και υπάρχουν κάτι νάνοι δίπλα του. Νάνοι, πρόσεξε, όχι σαν φανέλα, όχι στους φιλάθλους. Νάνοι εννοώντας τους δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το άσπρο μαύρο. Οι οποίοι προσπαθούν να τους βάλουν στην ίδια σειρά, σε πολλά θέματα. Πες μου, λέει Γιώργο, κάτι. Πόσα αθλήματα φέτος ο Ολυμπιακός πήρε τίτλους. Φέτος, πέρυσι. Φέτος, εγώ θέλω να ακούσω φέτος.
0: Πήρε πολλά, το έχουμε πει, πήρε πολλά. Πέφτουν λεφτά, είναι οργανωμένος, έχει προπονητές, έχει καλούς
1: ελληνικούς. Ο ΠΑΟΚ πήρε σε 15. Η ΑΕΚ σε 8, ο Παναθηναϊκός σε 30 και ο Ολυμπιακός σε 5. Να δεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός οργανισμού ερασιτέχνη επαγγελματικού ποδοσφαίρου και επαγγελματικού μπάσκετ. Σε έναν οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός και σε έναν άλλο οργανισμό που οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Κανένας δεν θέλει, κανένας Ολυμπιακός δεν στο λέει να έχει την ομάδα. Υποστηρίζετε ό,τι θέλετε. Υποστηρίζετε όμως την ομάδα σας με βαθματικά γεγονότα. Όχι με τα γεγονότα που εσείς θέλετε να ακούτε να σκαλίζετε με τα αυτιά. Ούτε με τα γεγονότα που εσείς θα είστε ικανοποιημένοι μόνο αν βρίσκουμε τον Ολυμπιακό. Αν εμείς βρίσκουμε τον Ολυμπιακό, όταν δηλαδή εμείς λέμε ότι Μαρινάκη έκανε λάθος που δεν πήρε δεκάρι φέτος. Μαρινάκη τα εξτρέμ δεν βγήκανε. Τότε ο Γιώργος είναι το καλύτερο παιδί. Ο Γιώργος δεν είναι τοξικός. Αν όμως ο κύριος Γιώργος θα υπερασπίσει μια σωστή θέση του Ολυμπιακού, έλα ρε με τον τοξικό από το Λονδίνο, έλα ρε με τον Τζουκαλά από το Λονδίνο, ποιος λέγεται λοιπόν. Εσύ, Νουρέγκεφ.
0: Καλώς, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
1: Το ότι βγήκες με το όνομα Νουρέγκεφ μου υποδεικνύει και μου αποδεικνύει ότι πραγματικά ντρέπεσαι για το όνομά σου. Γι' αυτό βγαίνεις με τον Νουρέγκεφ, γιατί άμα βγεις αγκίτσος, μπορεί να σε ακούσουν πέντε και να ξέρουν ότι αυτός λοιπόν. Ο Κίτσος ότι υποδοχήκε να πει για τον Γιώργο.
0: Έγινε Γιώργο, θα τα πούμε.
1: Είναι καλή εκπομπή. Για χαρά. Για στον Ολυμπιακό, να σε καλά.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε.
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά.
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακή.
11: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM.
5: στους 103,3.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
12: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Σφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια για το European League σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης της Λάρισας επικράτησε με 3-2 σετ της Πορτογαλίας. Για την αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία στις 8.30 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανέμει μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Την έχετε χαλάσει την εκπομπή με αυτά τα οποία στέλνετε και μου κάνει εντύπωση. Ο Γιώργος από το Πετράλαιο, που τον έχω γνωρίσει γιατί έχει έρθει και με έχει βρει στο φιλάθλο στο Κόντρα, όταν μιλούσα και έλεγα για τον Μπαρτσόκα, για τη συμπεριφορά του, για αυτά που έλεγε, για τον Ντουμπάι που πήγε να ανέβει πάνω σε εξέδρες, να πλακωθεί κλπ. Ήμουν ο μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος. Δηλαδή δεν τα έχει ξανακούσει και μπράβο, και ήρθε να μου δώσει το χέρι κλπ. Τώρα με στολίζει. Γιατί επειδή είπατε ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, Γιώργο μου, εσύ και ο κόσμος ξέρει, δεν είμαι Ολυμπιακός. Το ότι λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος δεν σημαίνει ότι είμαι Ολυμπιακός. Ούτε Ολυμπιακός είμαι, ούτε Παναθηναϊκός. Γι' αυτό έχω την άνεση να μιλάω όπως μιλάω εδώ και χρόνια. Επειδή δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός. Είμαι ουδέτερος. Εάν ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, θα το πω. Εάν ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, θα το πω. Εσύ, κυρία μου, αν είσαι η Μαρία που μου στέλνεις, άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη και είπα για το επεισόδιο του Jones με τον Ναν. Και τι είπα? Να τιμωρηθεί παραδειγματικά όπως τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή και μου λες ότι το κάνω γαργάρα. Γι' αυτό λέω ότι έχει χαλάσει η εκπομπή και θέλετε να ξεσπάσετε και είστε προκατηλημένοι, ενδεχομένως και κάποιοι στημένοι. Εάν δεν το έλεγα ή αν το περνούσα στον Τούκο, να με πυροβολήσετε και καλά θα κάνετε. Ξεκινάω την εκπομπή και λέω ότι να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο Jones για αυτό που έκανε. Και όχι μόνο ο Jones, θα τα βρουν οι αρχές, οι εισαγγελείς. Θα δουν τι έγινε, υπάρχουν βίντεο. Να ασχοληθούν. Πώς ασχολήθηκαν με τον Γιαννακόπουλο? Πώς έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός? Να τιμωρηθεί και αυτός. Και μου λέτε ότι το κάνω γαργάρα. Είστε εκτός τόπου και χρόνου. Πραγματικά είστε εκτός τόπου και χρόνου. Θέλετε να δημιουργήσετε πάρα πολλά προβλήματα. Σιγά σιγά, βάσικα πάμε. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Ήθελα και να ακούσουμε και τραγούδια κλπ. Και μου τα έχετε κάνει μαντάρα, πραγματικά μαντάρα. Βάσει περιπτώσει. Για κάτσε μέχρι να μας δώσει. Κάποια μπορούν να διαβάζονται μηνύματα. Γεια σου κύριε Δημήτρη μου. Εντάξει κύριε Δημήτρη, καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Πάνος, που να σφίξουν και οι ζέστες, τι έχεις να ακούσεις? Όχι, δεν έχω θέμα το να ακούω. Έχω γερό στο μάχη μέχρι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι προσπαθούν να πούνε ότι κάνω το άσπρο μαύρο. Εκεί τρελαίνομαι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Είναι σεβαστή όλες οι απόψεις. Και χθες πόσοι άνθρωποι είπαν κλπ. Δεν έχω θέμα εγώ το τι θα πει ο καθένας. Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, λέει. Η Αυστραλία όντως έσκησε σήμερα. Όντως εμείς οι Παναθηναϊκοί έχουμε σαλτάρι. Πάμε μπουζούκια. Γιατί δεν πάτε μπουζούκια? Δεν καταλαβαίνω. Μπουζούκια πάνε μόνο όσοι κερδίζουν, ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης, αν και υποστηριχτής του Παναθηναϊκού, καλύτερα στημένη και δουλεμένη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Το ότι έχει ευνοηθεί από τη διαιτησία φέτος δεν το μειώνει αυτό. Η λύση για το θέμα της διαιτησίας στο μπάσκετ είναι το VAR. Πάντως, το πιάσιμο του Τζόουνς στο λαιμό του Νάνα έγινε μέσα στον αγώνα και θα έπρεπε να πάρει μόνο αυτός τεχνική ποινή και αποβολή. Ναι, αυτό έγινε μέσα στον αγώνα και πήρε την τεχνική ποινή. Τώρα από εκεί και πέρα και το θέμα που πήρε και τεχνική ποινή ο Νάνα, εγώ εκεί αναφέρθηκα. Ότι εφόσον έχεις το τέταρτο φάουλ και πάει κάποιος και έχεις αυτή την. Δεν ξέρω, το ατυπώθηκε, κάτι υπόθηκε. Και κολλάς το κεφάλι σου, ξέρεις ότι μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή ότι μπορείς να πάρεις τεχνική ποινή. Και μάλιστα. Όταν υπάρχει προϊστορία με την Τσαρούχα και μάλιστα όταν ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία συνέχεια και μάλιστα όταν λέγεσαι Ναν και μάλιστα όταν στο προηγούμενο μάτς έχεις βγει με 5 φάουλ, έχεις 4 φάουλ, αυτό είπα εγώ. Ότι εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Πρέπει να κοιτάξεις το συμφέρον της ομάδας σου. Πρέπει να το βουλώσεις. Να μην ασχολείσαι. Ακόμα και αν δέχεσαι προκλήσεις, να μην απαντάς. Αυτό είπα. Που μου λέει ο άλλος ότι πήρα το μέρος του Jones. Εγώ κρίνω βάσει των συμβολέων και τη σημασία του αγώνα. Και έχει 4 φάουλ εκεί ο Ναν. Αυτό που λέτε κύριε Βασίλη. Και ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία. Όχι για το χθεσινό μάτς. Πριν το χθεσινό μάτς. Ότι υπάρχει τρομερή αδικία. Εδώ είδατε τον Αταμάν, ο οποίος έδωσε συνέντευξη. Διακόπτει τη συνέντευξη, πάει μέσα, γίνεται χαμός και ξαναέρχεται στο μικρόφωνο να πει για τον Jones. Καλά έκανε. Δεν θα πω εγώ γιατί δεν το έκανες. Αλλά ο τρόπος ο οποίος μιλάς και συμπεριφέρασαι, σαν να ψάχνεις άλλοδη για την ήττα. Η μπουνιά έγινε μετά τον αγώνα. Δεν έγινε με τον αγώνα. Ο Τζόουνς αποβλήθηκε. Γιατί αποβλήθηκε ο Τζόουνς? Γιατί έπιασε από το λαιμό τον Ναν μέσα στον αγώνα. Γιατί αποβλήθηκε ο Ναν? Για πέμπτο φάουλ. Αυτή είναι η διαφορά μας που δεν έχετε καταλάβει. Λοιπόν, βλέπω γραμμές. Πάμε στον διδάσκαλο. Ορίστε.
2: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Λοιπόν, όντως έπαιξε καλύτερο Ολυμπιακός. Δεν το είδα όλο το παιχνίδι. Όσο είδα, είχαμε διαφορά μεγάλη. Έπαιξε καλύτερο. Τι να λέμε τώρα, ότι έπαιξε και γέβρισα. Άλλο τώρα, τι με πειράζει τώρα, μπάσκετος, γενικά στα αθλήματα, μπάσκετ και ποδοσφαίρο. Αυτό που κάνει τώρα ο Γιάννακο, δεν θα μου πεις τώρα, κατηγορώ αυτό που κρίνω, αυτό που κατηγορώ. Αλλά ναι, ωραία, να κρυθώ κι εγώ. Δηλαδή, όταν εγώ πάω να πάρω ένα σουβλάκι, έτσι, άμα μου πει 7 ευρώ δεν θα το πάρω, θα ξέρω ότι κάνει 4 το σουβλάκι. Και μου λέει αυτός 7 ευρώ ή 6 ευρώ, δεν το πάρω, το πίσω θα του πω. Ένας παίχτης, ο Σλούκας, λέει το Σλούκα, τον πήρε 10 εκατομμύρια, λέει, και οργιάζουν τώρα όλοι και λένε γιατί έβρισε τόσα λεφτά στο Σλούκα και που τα βρήκε τα λεφτά ο Γιαννακόπουλος. Έχουν δίκιο εν μέρη. Πού έχουν δίκιο? Ότι δεν κάνουν τόσο. Λοιπόν, να πω και ένα δύστιχο.
1: Ορίστε, ορίστε.
2: Ένας αγρότης οργώνει νύχτες, Γιώργο. Γεια σου.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο κύριος Γιώργος Κυψέλη, γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Γεια σου Γιώργο μου. Υπομονή θέλω να κάνεις, όπως και εμείς που ακούμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να αναφερθώ στο Γιώργο από το Λονδίνο. Εγώ θέλω να μιλήσω ευγενικά. Με λένε Γιώργο και είμαι από την Κυψέλη. Ξέρει το όνομά μου. Δεν κρύβομαι πίσω από Νουρέγεφ ή από οτιδήποτε άλλο. Επειδή είχε αναφερθεί στο παρελθόν για κάποια πράγματα αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός έσωσε τον Παναθηναϊκό πολλές φορές σαν δράση και αντίδραση που είχα αναφέρει εγώ, υποστηρίζοντας το Βαγγελάκη, το νεαρό της ηλικίας του, όχι τις ιδέες του, και ότι πρέπει να το διδάξουμε εμείς. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα για την ιστορία του Ολυμπιακού και δεν τρέπομαι για την ιστορία του Παναθηναϊκού, την οποία αυτή με κρατάει ζωντανό. Την ιστορία του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν τρέπομαι και λέω όλες τις αλήθειες. Και παραδέχομαι αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε. Όμως, ας μας απαντήσει ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο για την εποχή του Κοσκοτά, για την εποχή του Σαλιαρέλη, για την παράγκα του Βίκτορα του Μητρόπουλου και πόσες φορές πρέπει να έχει υποβαστεί. Δεν κάθομαι, δεν είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος να αναφέρομαι. Το αναφέρω αυτό τουλάχιστον να αναφέρουμε όλοι οι οπαδοί, όλοι οι φιλαθλοί.
1: Απλά να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο, αυτό που λέω, μισό λεπτό, σας διακόπτω, γιατί το ίδιο έχω κάνει και με τον Γιώργο από το Λονδίνο, που πολλές φορές έχει πάει να αναφερθεί στο παρελθόν, δεν εξυπηρετεί κάτι. Ό,τι έγινε, έγινε.
3: Αυτό πιστεύω. Άμα
1: κάνουμε. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Δεν εξυπηρετεί.
3: Δεν εξυπηρετεί τίποτε.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε να γυρίζουμε στο παρελθόν. Γιατί άμα έχει να πει κάτι ένα Ολυμπιακό, έχει να πει ένα Παναθηναϊκό, ένα Αεξή, ένα Ηρακλειδέα. Όλοι έχουν να πούνε.
3: Θα χάσουμε την μπάλα.
1: Ναι.
3: Θα χάσουμε το δίκαιο μας. Δεν θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα του οίκου μας. Ναι. Ο κάθε. Εγώ έχω το προνόμιο, πιστεύω, σαν που με ακούς συχνά και παίρνω στην εκπομπή σου. Λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί έχω το δικαίωμα να κρίνω τις αποφάσεις του Προέδρου μου, της διοίκησης του Παναθηναϊκού, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, και να πω τη γνώμη μου. Αυτό δεν μπορεί να μου το αφαιρέσει κανένας, ούτε να χειραγωγεί στο μυαλό μου κανένας Πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες. Ό,τι θέλει ας κάνει. Εγώ κριτικάρω και θετικά και αρνητικά τα πεπραγμένα των προέδρων οι οποίοι διοικούν το όνομα αυτό που λέγεται, την ιστορία αυτή που λέγεται Παναθηναϊκός. Αυτό κριτικάρω. Τώρα, όσο για τον μπάσκετ, είχε καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός, συγχαρητήρια που το πήρε, όμως είναι ένας παράγων τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι τα προηγούμενα παιχνίδια και πόσο ρόλο έπαιξε η διαιτησία. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Έγιναν σημαντικά λάθη, τα οποία και εκεί πέρα δεν το προχωράω άλλο. Πρέπει η Ομοσπονδία που έχει την υπευθυνότητα για να κάνει το πρωτάθλημα, πρέπει να αναλογιστεί ότι το προϊόν αυτό δεν βασίζεται μόνο στις επενδύσεις των Αγγελοπουλέων ή του Γιανακόπουλου ή των άλλων μεγάλων που μπαίνουν τώρα, ΠΑΟΚ και Άρης, το άθλημα. Παίζει ρόλο και η αξιοπιστία των διαιτητών. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα προϊόν καλό αν όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτό το προϊόν δεν είναι σωστοί. Δεν μπορούμε να χαιρόμαστε με την αδικία εναντίον του αντιπάλου μας. Ούτε εγώ χαίρομαι αν πάρει ο Παναθηναϊκός ένα κάλπικο πρωτάθλημα. Αυτή την νοοτροπία πρέπει να φτιάξουμε όλοι μας.
1: Ωραία.
3: Δεν πρέπει να χαιρόμαστε. Πρέπει να δούμε την αλήθεια και να λέμε όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Και να κριτικάρουμε σωστά όλους τους παράγοντες του παιχνιδιού. Αυτά ήθελα να
1: έγινε,
3: πω.
1: Κύριε Γιώργο,
3: να
1: είστε καλά.
3: Να
1: είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Μυτιλίνη.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ στον αγώνα, εσείς.
4: Κοράγιο, κοράγιο. Ναι. Πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους κοριτσάρες που σηκώσαν το Champions League στο Πόλο. Δεύτερον, θέλω να χαρώ την πατρίδα που γεννήθηκα, την Αυστραλία, που έπαιξε ωραία μπάλα σήμερα το πρωί, γιατί σκόθηκα και την είδα, 7 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
4: Και κέρδισε δίκαια την Τουρκία. Η Τουρκία σήμερα μέχρι αύριο να παίζει μπάλα δεν θα βάζει
1: κόλμα. Ναι, εντάξει, ήταν φλίαρη. Είχε την μπάλα στα πόδια, αλλά. Ναι.
4: Δεν μπορούσε να βάλει μπάλα. Και δεύτερον, να δώσω συγχαρητήρια για την καψούρα μου, τον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ χθες. Και αυτό που έγινε ύστερα από το μάτς. Αυτά που γίνανε δεν συμφωνώ ούτε με τον Τζόνς ούτε με τον άλλο, αλλά ο κύριος Ναν είναι παιχταράς. Όπως το λέω, πως είμαι Ολυμπιακός και θανατικάρα Ολυμπιακάρα. Το λέω είναι παιχταράς, αλλά είναι βρώμικος, γιατί είχε και στα 5 τα παιχνίδια. Ξέρω αν είχατε δει και τα 5 παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, τα είδα, ναι.
4: Ήταν προληπτικός. Δεν προκαλούσε.
1: Τώρα να σας πω τι μπορεί να λέει ο κάθε αθλητής, δεν ξέρω. Τι να σας πω τώρα. Τι λένε μεταξύ τους.
4: Μα φαινόταν και στο γήπεδο και τις χειρονομίες και το στόμα που κούναγε και μίλαγε.
1: Βέβαια, άμα προσέξετε και αυτός ο Τζόουνς, ειδικά όταν βάζει καλάθια, κάνει τις γκριμάτσες, κοιτάει περίεργα. Είναι γενικά φορτωμένο το παιδί αυτό.
4: Και ο δικός μας, εσύ ποτέ.
1: Δηλαδή, θυμάμαι και με την Παρτιζάν, δεν πήγε να πλακωθεί με τον Μπαρτζόκα.
4: Μπράβο, ναι. Και εγώ...
1: Ναι, το παιδί αυτό είναι φορτωμένο, είναι, δεν ξέρω, έχει ένα θυμό μέσα του. Ναι. Δεν ξέρω.
4: Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι το έχουν οι Αμερικάνοι αυτό. Μόνο ο Χέιζε το έχει, από ό,τι βλέπω. Ο Ντέιβις, ο Χέιζε Ντέιβις.
1: Αυτό ναι, είναι σε ένα δικό του.
4: Μπράβο, αυτό νομίζω έρχεται περίπου με το Σέρβο, το Μελεόντεφ που έχει ο Ολυμπιακός. Λίγο, όχι πολύ.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή χθες του δίνουν ένα φαουλ πραγματικά ανύπαρτο. Αν ήταν άλλο, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε.
4: Αν ήταν ο Νάδα, πηδούσε.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι, έχει. Πάντως όμως είναι επαγγελματίας το παιδί αυτό.
4: Ναι, ναι, είναι.
1: Είναι επαγγελματίας. Εντάξει.
4: Και το δείχνει. Ο Τζο, κακός, εγώ σου ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός μου, κακός αυτή η χειρονομία που έκανε ο Τζόνς ήταν φάουλ μεγάλο. Και αν πρέπει να τιμωρηθεί, να τιμωρηθεί.
1: Βέβαια πρέπει να τιμωρηθεί, το συζητάμε. Άμα το αφήσουμε αυτό έτσι να ρίχνουν μπουνιές σε χώρο αποδυτηρίων, γιατί τα αποδυτήρια ουσιαστικά είναι σαν τον αγωνιστικό χώρο.
4: Μπράβο.
1: Έτσι. Άμα το αφήνουμε και αυτό έτσι.
4: Είδε στη φάση, σε μια φάση που σφυρίζει φάω και πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Βετσέκοφ, ο Νάν.
1: Ναι, τώρα δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικό ότι το ήθελε να σημαδέψει, γιατί κοιτούσε μπροστά. Τώρα, αν ήθελα να το κάνει, τι να σα πω. Δεν μπορώ να ξέρω.
4: Αλλά μπορούσε να το δώσει έτσι. Την μπάλα την πέταξε.
1: Εντάξει, τώρα την πέταξε, τώρα τι να πω.
4: Ο άνθρωπο είναι παιχταρά, έχει νεύρο, είναι νευρικό πολύ και είναι πολύ προληπτικό. Δηλαδή προκαλούσε πολύ και στα 5 τα παιχνίδια, άμα έχει δει. Δεν είναι τυχαίο που τον έπαινε φάουλ. Κάθε λίγο τον έδιναν φάουλ. Δύο φάουλ, τρία φορά, τέσσερα φάουλ. Πάντως πρέπει να συμμορφωθούν όλα, γιατί δεν είναι σωστό γι' αυτό. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι μεγάλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ιστορία και ο Ολυμπιακός. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουν κάτω και να τα βρούνε. Να δούμε και ένα μπάσκετ φοβερό. Φέτος θα είναι καλό το μπάσκετ, γιατί πιστεύω και ο Πάου και ο Άρης θα κάνει ομάδα.
1: Να δούμε, ναι.
4: Και θα δούμε και η Άικα η καλή ομάδα, αστρός και η Άικα τώρα σιγά σιγά.
1: Έγινε κύριε Παναγιώτη. Έγινε. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, μια και βλέπω και περνάει και η ώρα να πούμε δύο λόγια για την επόμενη μέρα τώρα. Έτσι. Να ξεκινήσω τον Παναθηναϊκό, διότι πλέον η Παναθηναϊκή και για μένα το έχω πει πολλές φορές από την αρχή σχεδόν τη σεζόν, ότι το θέμα είναι ο Ταμάν. Και νομίζω ότι συμφωνούμε περισσότεροι. αδίκησε πολλούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε άλλη εξέλιξη στη χρονιά. Αν έπαιρνε πράγματα όπως από τον Σόρτς, από τον Ρογκαβόπουλο, από τον Τολιόπουλο, από τον Μίτογλου που επαναλαμβάνεται πολύ καλός στους τελικούς. Το θέμα λοιπόν είναι, ο προπονητής έχει συμβόλαιο Αταμάν, θα μου είναι μεγάλη έκπληξη να τον κρατήσει. Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει και χθες από ό,τι διάβασα, από ό,τι κατάλαβα, τα δύο λόγια που είπε στους παίκτες ήταν σαν να τους αποχαιρετά. Το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει. Γιατί όλοι λέμε περιμένει τον Ομπράντοβιτς. Ο Γιαννακόπουλος τον Ομπράντοβιτς, ο Ομπράντοβιτς τον Γιαννακόπουλο. Κατά τη γνώμη μου, αν είναι να γίνει κάτι, έχουν μιλήσει. Στο εξωτερικό γράφουν για ένα συμβόλαιο τρελό, με 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι λογικά μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι αν δεν τα βρούνε με τον Ομπράντοβιτς, αν δεν γίνει, ποιος θα αναλάβει, γιατί όλα τα μεγάλα ονόματα λίγο πολύ δεν είναι διαθέσιμα. Είναι ένα ερώτημα. Πριν πολύ καιρό, δηλαδή πριν 2-3 μήνες, είχα ακούσει ότι μέσα στο μυαλό του Γιαννακόπουλου είναι και η περίπτωση του Μπατίστ, ο οποίος είναι βοηθός εκεί στο NBA. Παναθηναϊκός μήπως έρθει και να λάβει ο Μπατίστ. Χωρίς βέβαια να έχει το παιδί εμπειρίες κλπ. Τώρα τι να σας πω. Άρα το θέμα του Παναθηναϊκού θα ξεκαθαρίσει από τον προπονητή, γιατί ανάλογα ποιος θα έρθει, θα δούμε και τι κινήσεις θα γίνουν με τα γραφικά. Αυτή τη στιγμή θεωρώ αδύνατο να συζητάμε για φυγή του Λιόπουλου, γιατί λέει τον περιμένει ο Άρης ο Σπανούλης. Ο Λιόπουλος έδειξε και χθες τι μπορεί να κάνει στον Παναθηναϊκό και έχει και συμβόλαιο. Άρα το αποκλείω. Είναι σε κρεμότητα του Σόρτς. Θα αποφασίσει ο νέος προπονητής. Έχει συμβόλαιο ο Σόρτς. Γράφουν για Βαλένθια ότι θα είναι ο διάδοχος του Μοντέρο. Θα δούμε. Δεν το ξέρω. Αυτός που φεύγει είναι βέβαια ο Φαρίτ. Ο Σαμοντούροφ πάει στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και τελειώνει και ο Γκριγκόνης. Άρα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, Ναν και λοιπά, όλοι αυτοί οι Λεσόρ μένουν, Γκραντ, έχουν συμβόλαια. Θέλει δύο ψηλούς. Βλέπετε ο Ολυμπιακός ότι είναι πανίσχυρος στους ψηλούς, έχει τέσσερις. Και μάλιστα ο Φαλ δεν παίζει. Δηλαδή έχει τον Μιλουτίνοφ, τρομερός, ο Τζόουνς και ο Χολ. Και ο Φαλ τέσσερις. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά είναι ο Λεσόρ. Το Φαρί τον είχε έξω και έπαιζε πεντάρι ο Μίτογλου. Τι πεντάρι, ουσιαστικά με τρίποντα παίζει ο Μίτογλου. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να πρωταγωνιστήσεις, πρέπει να πάρεις δύο ψηλούς. Ο ένας να είναι εφάμιλος του Λεσόρ. Δηλαδή να είναι μία ο ένας βασικός, μία ο άλλος. Και να πάρεις τον τρίτο που θα είναι περισσότερο βοηθητικός. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο ποιος θα είναι ο προπονητής. Και φυσικά οι Παναθηναϊκοί εννοείται ότι περιμένουν τον Ομπράντοβιτς. Έχουν ζήσει τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος, εφόσον έχει βέβαια αυτή τη φλόγα, γιατί προχθές πέταξε μια δήλωση, ήταν σε ένα συνέδριο και είπε, με ρωτάτε αν θέλω εγώ να συνεχίσω σαν προπονητής. Εάν έχει τη φλόγα, παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, γιατί χρήματα έχει και πολλά χρήματα. Θέλει να κάνει να συνεχίσει ως προπονητής. Θέλει να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Να το κάνει αυτό που ξέρει ότι υπάρχει τρομακτική πίεση. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας. Δεν του αρκεί το κύπελο. Το κύπελο είναι κύπελο, εντάξει. Πήρε το κύπελο και υπάρχει φοβερή πίεση στον Παναθηναϊκό. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις από αύριο μεθαύριο, να ξεκαθαρίσει το θέμα του Παναθηναϊκού και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, γράφουν για Μοντέρο και για Μακιντάιρ ότι θα είναι η τριάδα μαζί με τον Γουόκαπ, δεν ξέρω αν μείνει ο Τζόζεφ. Εντάξει, ο Μοντέρο τον είδαμε, της Βαλένθια, τον Μακιντάιρ το ξέρουμε του Ερυθρού Αστέρα. Είναι σπουδαίοι παίχτες, δηλαδή εφόσον ο Ολυμπιακός τους πάρει, θα ενισχυθεί τρομερά, ειδικά στη θέση 1, και είναι και σουτέρ και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Οι γνωστοί παίκτες Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Βεζέκοφ, όλοι αυτοί συνεχίζουν να έχουν συμβόλαιο. Ο Ντόρσεϊ θα μείνει ανανέωση και με ένα συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Λαρετσάκης θα εξαρτηθεί ποιο θα είναι το ελληνικό στοιχείο στον Ολυμπιακό, που υστερεί στο ελληνικό στοιχείο. Και όσο για το Φαλ, λένε ότι του έχουν κάνει πρόταση να δώσει εξετάσεις να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ελληνική υπηκότητα. Διαφορετικά, μάλλον είναι χλωμό να μείνει στον Ολυμπιακό και ήδη τον καλοκοιτάνε το Φαλ, εφόσον φύγει από τον Ολυμπιακό, τον καλοκοιτάνε στη Θεσσαλονίκη, Άρης και ΠΑΟΚ. Όπως ας πούμε και κοιτάνε τον Τολιόπουλο, αλλά το αποκλείω τώρα μετά τις εμφανίσεις του στο τέλος ο Παναθηναϊκός να αφήσει τον Λιόπουλο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Ολυμπιακό, που έχει και το θέμα του ΣΕΦ, αρχίζουν έργα, αύξηση 17.000. Τώρα το που θα παίξει με ρωτάτε, υποψήφι είναι η Κρήτη, είναι η Κύπρος. Λέγανε για το Take Vodo, το θεωρώ αυτό αρκετά δύσκολο. Πάντως θα πάρθουν σύντομα αποφάσεις και θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Real FM.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
14: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
16: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει. Χωρίς το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000
21: ανθρώπους.
2: στους 103,3.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
22: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
23: Μάμα μία!
22: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Ακούς. Είναι Λατό FM.
26: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Επίσης, η κυρία Νικόλ από τη Λεμεσό, τι ξέρω για τις μηνύσεις, δεν ξέρω κάτι. Δεν νομίζω ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις, απειλές και από τους δύο, δηλαδή ο Παναθηναϊκός να γίνει μήνυση στον Τζόουνς και ο Ολυμπιακός λέγα να γίνει μήνυση στον Αν, ότι προκάλεσε τον Τζόουνς και ότι στο Λεσόρ ότι χτύπησε κάποιο όργανο. Αλλά κάτι επίσημο δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή τι να σας πω. Μου κάνει πραγματικά, ξέρετε κάτι, η κατάπληξη τι μου κάνει. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, αντί να ασχολούμαστε με το μπάσκετ, τους αθλητές, δύο πολύ μεγάλες ομάδες, τρελαίνεστε αυτό με το ξύλο, με τη βία, με τις μηνύσεις. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μάλιστα σήμερα συμπληρώνεται και 39 χρόνια από το έπος του 87 που κερδίσαμε τη Σοβιετική Ένωση, και έχει κάνει και δηλώσεις ο Γκάλης που λέει ενωμένοι μπορούμε κλπ. Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό μέρος, ασχολούμαστε ας πούμε με έναν Αμερικάνο που τράβηξε σε μια γροθιά, με έναν άλλο που απάντησε ή με έναν που προκάλεσε κλπ. Αυτό μας αρέσει, δεν μας αρέσει τίποτα άλλο. Δηλαδή τα μηνύματα όλα αυτά είναι, η εκπομπή γι' αυτό γίνεται, για τον Τζόουνς. Λοιπόν, πάμε στο Στέφανο Περιστέρη. Έλα, κύριε Στέφανε.
27: Γιατί, Γιώργο μου, γίνεται η εκπομπή για τον Τζόουνς, δεν γίνεται για τον Τζόουνς. Υπάρχουν και άλλες ομάδες εδώ που μιλάνε, Ατρόμητος.
1: Ναι, εγώ βλέπω τα μηνύματα. Βλέπω τα μηνύματα και τη λέω ο κόσμος φυσικά.
27: Εντάξει. Να τα διαγράφεις.
1: Μα δεν τα. Τι έχουν έρθει, 200 μηνύματα έχουν έρθει. Ούτε 30 δεν έχω διαβάσει.
27: Να τα διαγράφεις, γιατί και την πίεση ανεβάνουν και τη δικιά μας πίεση. Λοιπόν. Καλημέρα, ομάδα. Είχα παρακαλέσει για τις ομάδες που θα ανέβουν, που θα παίξουν Β' Εθνική. Και ποιες θα με βρήκανε, και νομίζω πρέπει να κάνεις ένα λάθος. Δεν πρέπει να είναι Ολυμπιακός Βόλου, πρέπει να είναι Ολυμπιακός Β'.
1: Ολυμπιακός Β', είπα Βόλου. Ναι, Β', αλλά δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με την ιστορία αυτή. Είχε πέσει, θα ξανατοπιάξουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
27: Μπορεί να είναι αυτό το κρατούμενο. Εγώ κρατάω χθες ότι οι περισσότεροι παίχτες αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους. Αυτό το είδες.
1: Όχι, μα δεν έχουν παίχτες οι περισσότεροι να χωρίσουν κάτι.
27: Οι περισσότεροι είχαν αγκαλιαστεί μεταξύ τους και είναι επαγγελματίες παίχτες, και αυτό ήταν μια κακιά στιγμή και του ενός και του άλλου.
1: Και μάλιστα μου λέει ένας, δεν είπες για τον Γκραντ που έκανε επίθεση. Ο Γκραντ δεν έκανε επίθεση στον Τζόουνς. Ο Γκραντ πήγε να το συγκρατήσει τον Τζόουνς.
27: Σωστό.
1: Δεν τα έκανε επίθεση. Γι' αυτό λέω κάποιοι δεν βλέπουν, όχι. Είναι, τι να πω, εντάξει.
27: Και δεύτερον, οι ομάδες είναι πολύ καλές και οι δυο, όχι μονάχα οι δυο και οι τέσσερις. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πήγε τελικό φέτος και η ΑΕΚ. Έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι, βέβαια.
27: Δηλαδή, τρεις ομάδες μας πήγαν τελικό. Ναι, μία έφερε το κύπελλο, μπορούσε και η ΑΕΚ να το διαφέρει, αλλά το ότι πας τελικό δεν είναι απλό.
1: Σε καμία περίπτωση, είναι δυνατόν. Μία χώρα 10 εκατομμυρίων τώρα να είμαστε τόσο πολύ ψηλά σε μπάσκετ, σε πόλο, σε τόσα αθλήματα.
27: Σε εθνικό επίπεδο, καλά θυμήθηκε στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 87.
1: Ναι.
27: Νομίζω την ίδια χρονιά κατακτά και ο Όφη το κύπελλο. Νομίζω.
1: Το 87, ναι, το 87 πρέπει να ήταν, ναι, ναι.
27: Το 87. Το 87 κατακτά και ο Όφη το κύπελλο, εκείνο ο Ιούνιο. Και Μουντιάλ, να μιλήσουμε για Μουντιάλ ή δεν πρέπει.
1: Γιατί δεν πρέπει, άμα δεν μιλήσουμε για Μουντιάλ, γιατί δεν μιλήσουμε.
27: Καταρχάς, να πούμε ότι μας συμφέρει να γίνονται αγώνες στον Καναδά, γιατί 7 η ώρα είναι μια καλή ώρα. Μπορούμε να ξυπνάμε με το καφέ μας και να δούμε αγώνες.
1: Ναι.
27: Λοιπόν, η Τουρκία, αυτό που δεν έχει, Γιώργο, υψηλούς παίκτες. Είχαν πολλούς ψηλούς παίκτες στην άμυνα οι Αυστραλοί και δεν μπορούσαν να περάσουν μπαγιές μέσα στη. Ναι.
1: Ενώ έχει Αλεχάνδρο Γκιουλέρ, ειδικά ο Γκιουλέρ μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το παιδάκι.
27: Ναι, ναι, είναι καλή, αλλά κυκλοφορία καλή, καλή στην μπάλα και λοιπά. Δεν έχουν υψηλού παίκτε. Οι άλλοι είχαν υψηλού παίκτε για δεδομένη άμυνα, δεν μπορούσαν να περάσουν τίποτα και μοιραίω νικήσανε. Το Μαρόκο, Γιώργο, έτρεχε πολύ. Το Μαρόκο θα είναι έκπληξη. Έτρεχε πάρα πολύ το Μαρόκο, είχε μπλοκάρει την Βραζιλία.
1: Ωραία ομάδα, ωραία ομάδα.
27: Είναι ωραία ομάδα και μάλιστα στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση, νομίζω.
1: Ναι, ωραία. Γενικά το Μαρόκο έχει πολύ μεγάλους παίκτες.
27: Πού είχε τερματίσει, στους 4 είχε φτάσει, δεν
1: είχε φτάσει. Ναι.
27: Στους 4 είχε φτάσει.
1: Ναι.
27: Είχε και παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη και εγώ σου είχα πει, Γιώργο, κάτι αν το θυμάσαι, ότι οι παίκτες σε Αργεντινή, Βραζιλία και σε άλλες ομάδες που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν θα βάλουν τα πόδια του στη φωτιά και το άλλο είναι ότι είναι κουρασμένοι οι παίκτες αυτοί. Έχουν πολλά μάτς.
1: Βεβαίως.
27: Και θα δεις ομάδες στην Κορέα, η Ιαπωνία Γιώργο τρέχει πάρα πολύ.
1: Τρέχουν αυτοί, ναι, τρέχουν.
27: Και
1: σήμερα το δούμε Ολλανδία, Ιαπωνία. Είναι ενδιαφέρον μάτς.
27: Είναι ωραίο μάτς, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
27: Και τρέχουν πάρα πολύ και οι Κορεάτες. Τους είδα, πολύ βαρέσανε. Τρέχουν πάρα πολύ και οι Κορεάτες. Και γενικά θα δεις ομάδες που τις έχουμε εκτός συναγωνισμού να πρωταγωνιστούν. Αυτή είναι η δική μου προσωπική μου άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
27: Λοιπόν, τώρα για τον Ολυμπιακό. Στον μπάσκετ φυσικά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Καθώς αποδεικνύεται ότι στην κανονική ροή του πρωταθλήματος έκανε 2 νίκες του Παναθηναϊκού και στην Ευρωλίγκα του έκανε άλλες 2 νίκες. Απλά πράγματα. Αυτό βγαίνει μαθηματικά είναι το πράγμα. Ναι, ήταν καλύτερο που θα γίνει. Αν κάποιοι ειδονίζονται με τη βία και το ένα και το άλλο, εγώ πιστεύω ήταν μια κακή στιγμή. Αυτοί να πάνε να τα βρουν. Εγώ είδα χτες οι παίκτες να αγκαλιάζονται. Μου άρεσε που είδα αθλητών, γυναίκες και παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Και αυτό είναι πανηγύρι. Και σε ένα χωριό μου που δεν έπρεπε εκείνη τη στιγμή να υπάρχει και ένα βάθος δίπλα. Δεν ξέρω σε άλλα κράτη αν γίνεται. Να πάρουν και οι Παναθηναϊκοί το μετάλλιο τους. Τους τερματίσαντες. Δεν ξέρω σε άλλα κράτη τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, Γιώργο, σε τελικό play-off. Θα βραβεύεται και ο δεύτερος.
1: Ναι, εντάξει, εξαρτάται. Όπως η κάθε χώρα, πώς το έχει δει η κάθε ομοσπονδία.
27: Η χώρα αυτή γέννησε τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι γιορτή. Και έχω ξαναπεί και πάλι, αυτοί οι πόλοι τρελαίνονται με τις ομάδες τους. Τρελαίνονται το ίδιο με τα εργασιακά του και τα προβλήματά του.
1: Ναι, είναι τρομερός ο φανατισμός που υπάρχει. Κάποιοι χάνουν τα λογικά τους, δεν ξέρω.
27: Μα φαίνεται και στον δρόμο πως οδηγάνε και παντού, Γιώργο μου.
1: Ναι. Είναι κάτι και τρομερό αυτό. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Βλέπω τα μηνύματα. Βλέπω τα μηνύματα.
27: Δεν διαβάζει μηνύματα, παιδιά. Ούτε και να χαλάσει την ψυχολογία σου και την υγεία μας.
1: Εντάξει.
27: Θα περιμένουμε με λαχτάρα από την κυρία Κασιανή Βραχά που. Τη συγχαρητήρια για εκείνο το όμορφο παραδοσιακό γλέντι που μας έκανε. Θα περιμένουμε και από σένα, εφόσον η διεύθυνση το εγκρίνει, μας κάνεις και μια νησιώτικα Κυριακή με νησιώτικα.
1: Αν και με νησιώτικα, έχω κάνει κάτι Πάσχα ωραία. Έχω βάλει αρκετές ευρωπαϊκές. Τα νησιώτικα τα ξέρω, τα νησιώτικα.
27: Ωραία,
1: τα νησιώτικα τα ξέρω.
27: Λοιπόν.
1: Ναι, τα νησιώτικα τα ξέρω. Εντάξει. Ωραία, έγινε κύριε Στεφανή.
27: Να πω και να ευχηθώ στην νέα αγωνιστική περίοδο να δούμε και τον εθνικό Γιώργο. Περίμενα τον εθνικό φέτος να βγει στη Β' Εθνική, δεν βγήκε.
1: Ναι.
27: Περιμένουμε και τον εθνικό γιατί είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, όπως και άλλες ομάδες βέβαια είναι ιστορικές, να επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες και να πούμε και κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρεις, το ξέρεις σίγουρα, ότι ο Απόλλων είναι φέτος η γάμα εθνική.
1: Ναι.
27: Ο Απόλλωνος Μνήμης, έτσι, από φέτος είναι με στη γάμα εθνική.
1: Με τον Τζιόλι, ο Τζιόλις, ο Σάκης.
27: Με τον Τζιόλι, με τον Σάκη, τον Τζιόλι, ο οποίος πήξε παίκτης της μεγάλης Λάρισσας, εκείνης μεγάλης Λάρισσας, την Αλληνόπουλα.
1: Ωραία,
27: και όμως, καλή
1: έγινε,
27: Κυριακή,
1: έγινε.
27: Και σε ευχαριστώ πολύ και άμα θέλεις να μας βάλεις και ένα τραγούδι από την εποχή εκείνη το 87, ήταν το τραγούδι σύμβολο, είναι η Europe, το Final of Countdown. Ήταν το τραγούδι εκείνο που όλοι το τραγουδάγαμε και χαιρόμασταν την επιτυχία αυτή με την εθνική μας ομάδα.
1: Ωραία.
27: Αν μπορείς.
1: Έγινε. Για χαρά. Πάμε στον κύριο Σάβα, Νέα Σμύρνη.
0: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Σάβα, γεια σας.
0: Να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μας το προηγούμενο από το Περιστέρι και τον Ατρόμητο. Επειδή πρέπει να είμαι ο γυρεότερος από όλους σας και να έχω μπει από το 1953 μέσα στο γήπεδο του Πανιωνίου που δίπλα ήταν ο Μήλωνας, και επειδή είδα τον κλασικό αθλητισμό σε άντρες και γυναίκες στη Νέα Σμύρνη που ο Πανιώνιος ήταν πάντα πρώτος, το ποδόσφαιρο και την μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου δεκαετία 40 μέχρι που αποστρατευτήκανε ο Σκορδίλης, ο Ζαρκάδης, αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι. Και μετά έρθει η δεύτερη ομάδα, μετά από αυτούς, με τους Παπουλίδηδες, το Μαυρίδι, το μεγαλύτερο ταλέντο του πλανήτη, γιατί όσοι δεν έχουν δει το Σαραβάκο, το Θανάση, κρίνουν και λένε για κάποιους. Αυτά που κάνει ο Θανάσης Σαραβάκος δεν μπορεί να τα κάνει άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μην αφήσεις να χαλάσει η εκπομπή σου από ένα-δύο άτομα. Και αυτό το άτομο που δεν έχει οικογένεια, να ακούσουν τι λέει να πούμε και να παίρνει να χαλάει την εκπομπή κάθε Κυριακή. Εγώ δεν έχω διάθεση να βγαίνω κάθε Κυριακή, γιατί δεν μου πρέπει να βγαίνω, πρέπει να βγαίνουν άλλοι άνθρωποι. Αλλά εκνευρίζομαι γιατί παρακολουθώ πάντα όλες τις εκπομπές για να δω το επίπεδο που βρίσκεται ο άνθρωπος στην Ελλάδα. Ένα γκάλωπ. Γι' αυτό έχουμε αυτούς που μας κυπερνάνε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Μπασκετικό Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και φέτος δίκτυα κατέκτησε και το ευρωπαϊκό. Για τον κύριο Γιαννακόπουλο, ξοδεύει τόσα χρήματα και έχει ένα προπονητή που δεν ξέρει τα τρία τέτοια της τύφλας του. Είναι ο άνθρωπος που καταστρέφει τέσσερις διεθνείς, να πούμε, μπασκετμπολίστες που είναι χρήσιμοι για την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ο προπονητής έχει κάνει μεγάλη ζημιά και έχει δημιουργήσει μεγάλη τοξικότητα με τις επιθέσεις που κάνει. Δεν αξίζει τον Παναθηναϊκό αυτός ο άνθρωπος. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, για να έχουμε την ηρεμία μας, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Είμαστε τυχεροί που η Ελλάδα μας γύρω-γύρω έχει θάλασσα και έχει φύση, έχει βουνά. Δεν υπάρχει ωραιότερη χώρα στον πλανήτη. Και επειδή έχω γυρίσει και έχω δει, να πούμε, χώρες που δεν έχουν θάλασσα, να παίρνουν παγκόσμια, ολυμπιακά, τέτοια η Ουγγαρία. Δεν έχει θάλασσα. Δούναβι έχει. Αλλά είχε κολυμβητήρια. Όλο με τη Φερετσβάρος συναντιόμαστε. Και έχει πάρει πόσα χρυσά σε παγκόσμια, σε ολυμπιάδες, σε ευρωπαϊκά. Και εμείς που έχουμε τη θάλασσα, συγχαρητήρια στις κοπέλες μας και στα αγόρια μας, που βγήκανε τέταρτη, δεν πειράζει. Το να συμμετέχει σε ένα Final Four είναι, να πούμε, στη Μάλτα, είναι ότι αξίζεις να είσαι μέσα στις τέσσερις ομάδες, να πούμε, της Ευρώπης. Ναι. Η θάλασσα ηρεμεί τον άνθρωπο. Είχα την τύχη η μητέρα μου να είναι μοναδική χειμερινή κολυμβήτρια και της έλεγα, ρε μάνα, τότε εγώ δεν είχα δίθεν εργοστάσια υποδηματοποιίας. Και με τα χιόνια μου έλεγε, να πούμε, αγόρι μου, τι ξέρεις από θάλασσα. Δεν είσαι εγώ να κανονίσω όλες μου τις δουλειές και δεν χρειάζονταν πλέον, να πούμε, να είμαι μέσα στα εργοστάσια, αλλά να βγάζω σχέδια απ' έξω, να πούμε, και να κολλάω τα σχέσιμά μου. Έγινα χειμερινός κολυμβητής. Κύριε Κολοκοτρώνη, μπαίναμε με έναν υπηρώτη, ο οποίος κλείνει του χρόνου τα 90, και πηγαίναμε κάθε μέρα μέχρι το Καραϊσκάκι. Παραβιάζοντας, να πούμε, τότε ζωπιαστήκαμε δύο φορές από το λιμενικό. Την πρώτη φορά, όταν πλησιάσανε, μας είπανε πρέπει να σας βγάλουμε έξω, να πάρετε το πρόστιμο κτλ. Εγώ του είπα, αν κρατάει η ψυχή σου να τιμωρείς δύο παππούδες που η χαρά τους μεγάλη, ναι, να κολυπάνε τέτοιο, και θα τελειώνω σε λίγο. Λοιπόν, Εμείς την άλλη μέρα το ίδιο. Περνάνε γύρω 15 μέρες, 20, άλλο το περιπολιπικό. Μου λέει ο Μίτσος, ο πυρώτης, μου λέει Σάβα, έρχονται και είναι οι ίδιοι. Μην γελάς τώρα να πούμε να κάνουμε πανηγύρι. Με το που πλησιάζει κοντά, λέει πάλι οι ίδιοι. Ναι, και τι έγινε που είναι οι ίδιοι να πούμε εμάς. Ο διοικητής μας έφερε εδώ και μας είπε να πούμε ότι αυτή η λίμνη είναι δικιά μας. Κάθε ναι. μέρα θα είμαστε εδώ. Αυτοί τα χάσαν, λέει μου, αυτούς δεν τα βάζουμε πέρα. Λέει, προσέχετε, ακούστε να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την τοξικότητα δεν έχουν επαφή με τη φύση. Δεν έχουν επαφή με οικογένεια. Γιατί αυτή την τοξικότητα όταν την έχουν προς τα έξω, φαντάζομαι τι γίνεται μέσα στην οικογένειά τους. Λοιπόν, με αγάπη,
1: να είστε καλά, κύριε Σάβα.
0: Το καλοκαίρι και να ετοιμαστούμε. Να χαρούμε να ανέβει ο Εθνικός, ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας, γιατί αυτές τις ομάδες τις κατέστρεψε το ΠΟΚ. Και τα έχω πει και άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Όταν ο Καρέλας και κάνει τη μεγαλύτερη ομάδα, όταν ο Πανιώνιος έβγαζε Μαύρο, Αναστόπουλο, Σαραβάκο.
1: Ναι.
0: Πήγανε και στις τρεις μεγάλες ομάδες. Και δεν λέω για Παπουλίδη, για Γιαννακοπουλέους, για Μαυρίδη κτλ. Και δεν λέω για το μεγάλο Σαραβάκο. Ένα λεπτό, όταν πήγαμε να παίξουμε στη Σοβιετική Ένωση, γιατί ήμουνα φίλος του θείου του Μανουλά που ήταν διεθνής διαιτητής. Και όταν τελείωσε ο αγώνας, χάσαμε 3-1 να πούμε μέσα στη Μόσχα, ρωτήσανε οι Ρώσοι, αυτός ο μικρός να πούμε, πού τον είχατε τόσα χρόνια. Λέει αυτός ο μικρός είναι 30 χρόνων. Καλά, τόσα χρόνια που τον είχατε. Δεν άρεσε στους προπονητές που καλούσαν ανθρώπους να πούμε από το
1: πόδι. Ωραία, κύριε Σάβα μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε και στο Χρήστο Γαλάτση, μην περιμένει γιατί έχουμε διαφημίσει μετά. Αλλά Χρήστο.
3: Γεια σας, τι κάνετε κύριε Κορδοδότη.
1: Γεια σας. Καλά, καλά εσείς.
3: Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με την τοξικότητα. Ξέρετε κάτι, την τοξικότητα τη βλέπουμε και στην πολιτική και στην κοινωνική και στην ζωή. Η τοξικότητα είναι για μένα ένα είδος φασισμού, το οποίο το εφήρμοσε για πρώτη φορά πριν από 100 χρόνια κάποιος Γκέμπερς ονόματι. Ο θεωρητικός κριτήριος που έλεγε γιατί, ότι αν θέλουμε να περάσουμε στις μάζες ένα μεγάλο ψέμα, μας το λέμε κάθε μέρα συνέχεια. Αυτό λοιπόν θα περάσει. Αν δεν περάσει όλο, θα περάσει ένα 80%. Τι θέλω να πω με αυτό. Είδα σήμερα προσεκτικά τη συνέντευξη των Αγγελόπουλων με τον Μπαρτζόκα. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τον Γιαννακόπουλο και οποιοδήποτε Γιαννακόπουλο, γιατί δεν αντιστοιχεί και στο λάθος του Παναθηναϊκού κάποιος Γιαννακόπουλος, κατά την άποψή μου. Είπαν τα πράγματα ως έχει, σεβαστήκαν τα πάντα, δεν βρίσκανε κανέναν. Ναι. Εμένα μου αρέσαν αυτά που άκουσα, δεν άκουσα κάτι ακραίο, δεν άκουσα κάτι τοξικό. Αντίθεση, στην αντίθεση με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν αξίζει να είναι στον Παναθηναϊκό τέτοιος άνθρωπος. Στην ιστορία του Παναθηναϊκού δεν πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό αυτός ο άνθρωπος. Το μόνο που κάνει κακό. Και κάτι ακόμα να σας πω. Η ιστορία αυτή στο μπάσκετ, κύριε Κολοκοτρώνη, ξεκίνησε από τον Ναν που έκανε αυτό το πράγμα στο Βεζέκοφ, ακριβώς στο μπάσκετ από κάτω. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Ένα χτύπημα εκτός φάσης, ακραίο, έτσι. Μέσα σε ίσως, ας πούμε, σε μια αθλητική, ας το πούμε, ξέρω εγώ, φάση, η οποία δεν ήταν και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε. Καταλάβατε. Και κάτι να πω για το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως.
3: Επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος από αρκετούς που πήραν τηλέφωνο, είμαι κολλημένος με τη Βραζιλία. Δυστυχώς όμως αυτό που είδα χθες, μάλλον πάλι θα μείνουμε στον Άσο και φέτος. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια γιατί ήταν απογοήτευση και τι. Έτσι δηλαδή δεν αρμόζει στη Βραζιλία τέτοιο ποδόσφαιρο, ίσως γιατί οι Βραζιλιάνοι γίνανε πολύ Ευρωπαίοι. Που δεν του ταιριάζει. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτή είναι η άποψη μου. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας πάνω σε αυτό.
1: Η ίδια. Και θα αναφερθώ και μετά, αν προλάβω βέβαια. Γιατί έχω πει για τη Βραζιλία, θα το ξαναπώ. Να είστε καλά.
3: Ναι, και εσύ να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
4: Real FM.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα
9: λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management.

0: πώληση. More.com.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, θέλουμε 3-4 λεπτά, οπότε θα βγάλουμε γραμμές μετά τις 4 να διαβάσω μηνύματα, γιατί δεν μου αρέσει να τα αφήνω έτσι. Κώστας Πατήσια. Αν κρατήσουν το Hayes Davis και του χρόνου, είναι άξιοι της μοίρας τους, δηλαδή δεν βλέπουν ότι δεν αξίζει με τίποτα τα λεφτά που τους παίρνει. Εκτός ο Γκριγκόνης, ο Σόλτς, ο Φαρί, το Ντέιβις, φέρνεις Μπαντιό, Μπογκδάνοβιτς, σούπερ πεντάρι, πραγματικό σκόρερ, τριάρι, τεσάρι, αξιοποίηση το Λιόπουλου και Ρογκαβόπουλου, ο Μπράντοβιτς και προπονητή. Ο Πάνος, ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκεί τον οδηγούν τα βιώματά του ή οι αυταπάτες του ή το πιο πιθανό τα συμφέροντά του. Όποιος προστηρίζει ότι κατέχει την αλήθεια είναι υποκριτής, στην καλύτερη περίπτωση ένας εγωκεντρικός ημιμαθής που αναζητά επιβεβαίωση. Η αντικειμενικότητα, όπως διάβασα κάπου, είναι ο βαθμός της επρέπειας του υποκειμενισμού μας. Όλοι μας είμαστε υποκειμενικοί και αυτόν τον υποκειμενισμό μας τον εμφανίζουμε ως την αλήθεια που θέλουμε να ακούμε και από τους άλλους. Ο άλλος τις περισσότερες φορές είναι κακός, όχι γιατί ψεύδεται, αλλά γιατί δεν λέει αυτό με το οποίο θα συμφωνήσουμε. Έτσι είναι. 100% αρχίζει η Παναθηναϊκή. Ακόμα και αυτοί που βρίζουν, συμφωνούν ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Δεν διαφωνούν. Απλά θέλουν τώρα έτσι να ξεσπάσουν, να βρουν κάποιον. Εντάξει. Λοιπόν. Ο Θανάσης, είμαι Πανάθα. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας να χάνουμε. Αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Αν παίρναμε εμείς το πρωτάθλημα, θα ήταν σαν να το κλέβαμε. Το μόνο σαν απορία ήταν αν ο Ναν έμεινε και τα 4 δεκάλεπτα. Και αν έπαιζε ο Λούκας ή ο Ρογκαβόπουλος και ο Ερνάντες, αν κάτι περισσότερο θα κάναμε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τώρα ο Ναν, επειδή ο Ναν έχει πολύ ωραία την μπάλα στα χέρια του, τον παίζουν πολύ σκληρά οι αντίπαλοι κλπ. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Με το που βγήκε ο Ναν, είδες και το Σόλτς και ειδικά τον Τολιόπουλο. Αυτό ήταν κέρδος για μένα και τον Παναθηναϊκό. Πάση περιπτώσει, όπως λοιπόν. Κύριε Ιωάννη, σωστά τα λέτε για το αγωνιστικό. Ναι, για το Γρηγοριάδη και το Μαρινάκι, τότε αυτό που έγινε, το είπα όταν έγινε. Ποιος ο λόγος εγώ να επανέλθω? Και έχω πει, θα επιληθούν οι αρχές. Ή για το Γιαννακόπουλο, έχω πει άπειρες φορές, κύριε Ιωάννη, άπειρες φορές, χρόνια. Ο Παναθηναϊκός χρωστάει τα πάντα στην οικογένειά του και στον ίδιο. Αλλά δικεί τον εαυτό του με όλα αυτά τα οποία κάνει και λέει, άπειρες φορές. Και έχω ασκήσει κριτική και στο Γιαννακόπουλο, έχω ασκήσει κριτική και στου Αγγελόπουλου με τα δικαστήρια συνέχεια, δικαστήρια και στον Μπαρτζόκα. Στου πάντε. Δεν μπορεί κανεί να μου πει ότι είμαι με τη μία πλευρά ή με την άλλη. Κανένα δεν μπορεί να το πει αυτό. Υπάρχουν γραπτά, υπάρχουν εκπομπέ, τα βρίσκεται κλπ. Αν κάπου διαπιστώσετε ότι είμαι με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό, βγείτε και ζωντανά και πέστε το. Εκεί ήσουν με αυτόν, εκεί ήσουν με τον άλλον. Δεν θα το βρείτε πουθενά αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος, μόλις είδα το βίντεο με το ξύλο ανάμεσα στους Αμερικάνους, αυτοί οι δύο θα έπρεπε να αφοριστούν από το ελληνικό μπάσκετ, έσχος. Επίσης έβγε στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο. Ο Ηρακλής μου έστειλε την κλήση που μου είχε στείλει χθες, τα 400 ευρώ. Τι να σου πω, ρε Ηρακλή, τώρα τι να σου πω, την υγεία σου να έχεις από εκεί και πέρα, τι να σου πω. Όχι, Νικόλα, δεν αναρωτήσω.

0: σκέφτηκα γι' αυτό, όχι. Λοιπόν, Θόδωρος, είμαι ΑΕΚ, παρακολούθησα τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και απόλαυσα μπάσκετ. Είδα ένα Ολυμπιακό με καλύτερη ομάδα και πολύ μεγαλύτερο βάθος συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό που είχε πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών. Είδα και ένα Παναθηναϊκό που έδειξε τρομερό χαρακτήρα, ειδικά όταν βγήκε ο Ναν και κατέβασαν τη διαφορά από 20 σε 4 βαθμούς, σε 4 πόντους δηλαδή. Ο δε Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα χωρίς τον Ναν. Ο Τζόουνς είναι πολύ προκλητικός και ήταν φανερό ότι εσχεμένα τσιγκλούσε τον επιρρεπή Ναν. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες. Τι ωραίο μήνυμα. Συγχαρητήρια και στους δύο. Όντως. Νίκο, στον υγειονομικό που τάχα ρίξε μπουνιά στον υπουργό, τον έπιασαν και του έβαλαν χειροπέδες. Τον Τζόουνς που επιτέθηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών, αβαβά. Λοιπόν, η παράγκα ήταν του Θωμά, όχι του Βίκτορα, λέει ο Κώστας. Γεια σου Γιώργο, δεν το διάβαζα αυτό στον αέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, εννοείται, το ξέρω Γιώργο, να είσαι καλά. Ένας άλλος Γεώργιος, η τοξικότητα των δύο ενίων έχει υποβαθμίσει το άθλημα σε βαθμό που εκτός των οπαδών τους για τους υπόλοιπους είναι αδιάφορο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο. Και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους...
11: Η ώρα είναι 4.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Hi, this is Jeanette.
14: And this is Chris.
13: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
14: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
13: We'll have a look through at what happened on that date in history.
14: Catch up with local news and events.
13: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
14: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
13: As well as lots of great chat.
14: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
13: For the All Sorts Show.
1: Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
7: Και τώρα.
12: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
15: αυτή τη στιγμή.

Χαίρετε, χαίρετε. Πάντοτε χαίρετε. Καλωσορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 εκτός απρόοπτου και συνθέω εννοείται. Πιστεί εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι στους 105,1. Μέτρα το πανέμορφο Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι, ναι, έτοιμο το check-in μας, boarding completed. Δέστε τις ζώνες σας. Για πάμε, απογειωνόμαστε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Ethnic World και Global μουσικής σκηνής. Και ξεκινήσαμε με μια ολοκένουργια συνεργασία των Mexican Institute of Sound και Meridian Brothers, αλλά και των Beck. Μια φοβερή διασυνοριακή συνεργασία που επαναπροσδιορίζει τις tropical παραδόσεις που συνδέουν το Μεξικό, την Κολομβία και την Καλιφόρνια, αντλώντας έμπνευση από σπουδαία είδωλα όπως το ανδροίδιο Tovar, των σπουδαίων, και η ψυχεδελική έτσι μεξικανική εποχή της Κούμπια. Το project συνδυάζει dansón, son, cha-cha-cha και πειραματικά ηλεκτρονικά σε μια ζωντανή νέα γλώσσα που μας αρέσει πολύ εδώ. Συνεργάζονται με τον Beck, τον άνθρωπο που έχει αλλάξει περισσότερα μουσικά στήλα από όσα ρούχα έχουμε αλλάξει εμείς σε όλη μας τη ζωή. Εντάξει, υπερβάλλουμε λίγο, αλλά παίζει 14 όργανα, έχει κερδίσει Grammy και με αυτή του τη συνεργασία αποφάσισε να γίνει και ο βασιλιάς της ηλεκτροκούμπια. Και εμείς ανοίγουμε τώρα αεροπορική γραμμή για τη Βραζιλία. Εκεί ο εκρηκτικός μαέστρος της jazz φρίβος σκηνής Spock συναντά τον εμβληματικό Λένινε.

Ακούω λοιπόν το κομμάτι που ακούμε από το ολοκέντρο άλμπουμ Ραΐσες των Σποκελένη, ναι. Μια εκρηκτική μίξη πνευστών και άφρο-βραζιλιάνικων ρυθμών Μαρακατού και Φρέβο. Και τα ακουστά της Βραζιλίας μας άνοιξαν την όρεξη για χορό, οπότε μεταφερόμαστε τώρα στο Μοντρεάλ του Καναδά. Εκεί μια μπάντα χιλιανών μεταναστών, η Confusion, κάνουν μπαχαλού τα πάντα. Για πάμε να τους ακούσουμε.

Αυτά είναι και μετά από το σκα ξέσπασμα στους δρόμους του Μοντρεάλ. Ώρα να χαλαρώσουμε λίγο, αλλά να μείνουμε σε χορευτικό mood. Επιστρέφουμε σε βραζιλιανική αίσθηση, αλλά με ευρωπαϊκό αέρα. Πάμε να ακούσουμε το Zuko 103.

από το πιο πρόσφατο δίσκο του My Salem ακούμε το Ida de Inteira. Αυτό το πανέμορφο γεμάτο Bossa Electrofusion κομμάτι. Τσούκο 103 λοιπόν η μπάντα που γέννησε τον όρο Brazil Electro στα τέλη της δεκαετίας του 90, ενώνοντας το Άμστερνταμ με το Rio de Janeiro. Υπέροχη. Και από την εκλεπτισμένη Electro Bass των Τσούκο 103, τη σκητάλη παίρνει τώρα ο Πορτογάλος μουσικός του δρόμου Ντάνι Λάντσα, ο οποίος μας φέρνει το δικό του μήνυμα Rivula Sau από το ολόφρεσκο άλμπουμ του Libertad.

βεβαίως. Danny Lanza, Rivolo Sao από το νέο του άλμπουμ Libertad. Μουσική γεμάτη reggae, folk ενέργεια φτιαγμένη για να ενώνει τις παρέες πλατείες. Γνωστός για τις ζωντανές τους τρίτη εμφανίσεις στη Βαρκελόνη και τη Λισαβόνα.

0: Υπέροχος. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε Γαλλία.
1: Ο
0: αγαπημένος ξεσηκωτικός ακτιβιστής Καντούρ Χαντάντι, ή αλλιώς KH, μας τραγουδά το Set and Bow P από το άλμπουμ του Le Coeur au Vent, με την καρδιά στον άνεμο.
1: Aujourd'hui bien plus qu'hier, bigarré, chatoyant, imparfait, défaillant, vaillant.

algoritmo Kadur Hadadi. Μας τραγουδάτο σε τεμπούπι. Είναι μια όμορφη χώρα. Αναφέρεται στη Γαλλία, ο ίδιος είναι μετανάστης και στη Γαλλία. Ένα κομμάτι γεμάτη φως που μας θυμίζει ότι η ομορφιά αυτού του κόσμου κρύβεται στη διαφορετικότητά μας. Και κλείνουμε το πρώτο μας μέρος με κάτι εξαιρετικό, εννοείται. Θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στην Καταλωνία για να ακούσουμε την κρυστάλλινη φωνή της Μπρούνα Ανφρούντς. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το δεύτερο ημίωρο εδώ στις μουσικές του πλανήτη.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Τάσος, Μπαμπά Σισόκο. Ενώνει εδώ τις δυνάμεις του με τους Mediterranean Blues. Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα no war, ένα ηχηρό όχι στον πόλεμο.

από το αντιπολεμικό μήνυμα του μπαμπά Σισόκο και Mediterranean Blues θα περάσουμε τώρα στην απόλυτη Afrobeat καταιγίδα. Ο γιος του θρύλου Φέλα Κούτι, ο Σέουν Κούτι, μαζί με τους θρυλικούς Egypt 80 συναντούν την κιθάρα του ηγέτη των Rage Against the Machine, τον Tom Morello.

Αυτό δεν είναι το Τατή Μπακαρί από το ολοκένουργιο άλμπουμ της Φατουμάτα Διαβαρά που κυκλοφορεί μάσα, που στη γλώσσα μπαμπάρα σημαίνει ο λόγος μας, η φωνή μας. Ένα κομμάτι γεμάτο φως, υπέροχες αφρικανικές κιθάρες και μια ερμηνεία που αγγίζει μέχρι τα κατάβαθα της ψυχής. Φατουμάτα Διαβαρά λοιπόν, μια φωνή που κουβαλά όλη τη ζεστασιά και την ψυχή της Αφρικής. Μια γυναίκα σύμβολο που μέσα από τους στίχους της μάχεται για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική κυρίως, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αφήνουμε την Αφρική σιγά σιγά, ανηφορίζουμε τώρα προς τα δικά μας λιμέρια, εδώ δίπλα στην Ανατολική Ευρώπη. Ετοιμαστείτε για μια έθνικη σύμπραξη που κόβει την ανάσα. Η Naked, το κορυφαίο Alternative Global σχήμα από το Βελιγράδι, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη σπουδαία Ρωμά τραγουδίστρια Μόνικα Λακάτος και την

φοβερό βαρύ σκοτεινό παράπονο των Βαλκανίων ακούσαμε το κομμάτι Τσαμπίτος που θα πει δελεαστικός ακαταμάχητος από τους Naked και τη φοβερή Μόνικα Λακάτος, το φοβερό Μόνικα Λακάτος Folk Trio. Μόνικα Λακάτος, η πρώτη Ρωμά τραγουδίστρια καλλιτέχνηδα που τιμήθηκε με το κορυφαίο διεθνές βραβείο WOMEX για τη συνολική της προσφορά στην world μουσική. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία, μας αρέσει πολύ. Τέριαξα. Όμως επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας διαδρομής, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τελείως mood. Ας ξεχάσουμε τις μελαγχολίες, πάμε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας για να συναντήσουμε τους απόλυτους βασιλιάδες του βαλκανικού swing, τους Amsterdam Kletchma Band. Θα μας τραγουδήσουν το Everybody on the Dance Floor και αμέσως μετά τους Kletchmatics που θα είναι και οι τελευταίοι μας καλεσμένοι στη σημερινή μας εκπομπή. Χέρια ψηλά λοιπόν, τα πνευστά στα κόκκινα και φύγαμε.

0: κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. 14 κομμάτια, 14 σταθμοί σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής που ήσασταν και σήμερα εδώ, συντονισμένοι στην παρέα μας. Για περίπου μια ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και

0: Λατό FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλημέρα σας. Για μια ακόμα Πέμπτη είμαι εδώ κοντά σας για να σας κρατήσω και να μου κρατήσετε συντροφιά σε ένα όμορφο δίωρο με ευχάριστη μουσική και τραγούδια. Μόλις ακούσαμε από την Κέτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη να μας τραγουδούν το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας». Και ναι, είναι αλήθεια, τα όνειρα όλων μας από τότε που γεννηθήκαμε, ακόμα κι αν μεγαλώσαμε, πολύ ή λίγο, πάντα θα υπάρχουν στη σκέψη μας. Dum spiro spero, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Λατίνοι, που σημαίνει «εφόσον ζω, ελπίζω». Και η ελπίδα, φίλοι μου, δεν πρέπει να μας εγκαταλείπει ποτέ, όσο κι αν αργούν τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα. Στο μυαλό μας τουλάχιστον, για αυτό το καλοκαίρι, πρέπει να ελπίζουμε στα μπάνια μας, στις όμορφες παραλίες του τόπου μας, σε ένα δροσιστικό καφέ, σε μια παραλιακή καφετέρια και προπαντός για τις διακοπές που θα έχουμε κάποιοι από εμάς μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό που σας λέω μπορεί να φαίνεται κοινότυπο, όμως είναι μια μικρή, πραγματική και άμεση ελπίδα για όλους μας. Όπως σας είχα υποσχεθεί και στις δύο προηγούμενες εκπομπές μου, θα αναφερθώ και σήμερα σε τραγούδια του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού της Θεσσαλονίκης που ξεκίνησαν το 1959 και τελείωσε το 2008. Θα αναφερθώ και πάλι στα τρία πρώτα βραβεία με τους ερμηνευτές των τραγουδιών, τους συνθέτες και στους συγχωρούς τους. Είχαμε μείνει στο 1988, όπου είχαμε αναφέρει το πρώτο βραβείο στον συγκεκριμένο τραγουδιστή, συνθέτη και στιχουργό. Θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο βραβείο, το οποίο αφορά την άγονη σχέση που δεν είναι βέβαια, από ό,τι βλέπω τώρα εγώ στο αρχείο μου, του 1988, αλλά είναι του 1987, όπου είχαμε πει ότι το πρώτο βραβείο για το 1987 ήταν το «Καληνύχτα παιδί» με ερμηνευτή το Γιάννη Γαρδέλη σε στίχους Τηλιακού και σύνθεση του Χρήστου Κωνσταντινίδη. Θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Η άγονη σχέση», με την Ελένη Αντωνιάδου και τη Σοφία Κατζούρη, σε στίχους και σύνθεση Γιώργου Καλατζή. Αυτό δεν είναι το δεύτερο βραβείο που σας είχα πει του 1988 εκ παραδρομής, αλλά είναι το δεύτερο βραβείο του 1987.

αγαπημένοι μου φίλοι, πρέπει να σας ενημερώσω ότι αρκετά από τα τραγούδια του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν στη δισκογραφία, μας. Ανάμεσα σε αυτό είναι και το τρίτο βραβείο που δόθηκε στη Σοφία Δάρα σε στίχους Σάσα Μανέτα και σύνθεση Θωμά Μητρόπουλου με τίτλο «Και όμως αγάπησα πολύ». Όπως σας είπα και προηγουμένως, το συγκεκριμένο τρίτο βραβείο δεν μπόρεσε να βρεθεί στην δισκοθήκη μας. Οπότε συνεχίζουμε με το έτος 1988, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει το ερωτικό σύμπλεγμα, ερμηνεύοντάς το από τη Ματούλα Λάμπρου και την Αθηνά Λάμπρου σε στίχους Παπαμιχαήλ Ευαγγελίας και σύνθεσης Αθηνάς Λάμπρου.

ερχόμαστε στην Ελένη Μιχαλοπούλου σε στίχους αλλά και σύνθεση του Βασίλη Τσερελέη, παίρνοντας το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Μικροερωτικό».

Το τρίτο βραβείο με τίτλο «Πάμε μαζί» το παίρνει ο Δημήτρης Νικολούδης σε στίχους και σύνθεση του Θανάση Τσίρου.

Και ερχόμαστε στο 1989, όπου το πρώτο βραβείο με τίτλο «Μυρολόι» το παίρνει η Ελένη Μιχαλοπούλου σε στίχους και σύνθεση Βασίλη Τσερέλη.

Το τρίτο βραβείο του 1989 δεν υπάρχει στη δισκογραφία, οπότε και δεν θα μπορούμε να το παίξουμε. Είχε τον τίτλο «Καλημέρα μοναξιά μου» με ερμηνευτή τον Μανώλη Λιδάκη, σε στίχους Ελένη Γιανατσούλια και στίχους Στέλιου Καρίδα. Υπάρχει όμως στη δισκοθήκη το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Ήσουν το όνειρο». Το ερμήνευσε η Μπέκη Ροδουσάκη σε στίχους Ουρανίας Μακρύ, σύνθεση Κώστα Ντινόπουλου και ενορχίστρωση, σύνθεση δηλαδή, του Τζικ Ναγκασιάν.

0: στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα, πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Βρισκόμαστε στον ραδιοφωνικό σταθμό 103,3 FM στέρεο του Αγίου Νικολάου. Στο μικρόφωνο είναι και στις επιλογές των τραγουδιών και στα σχόλια ο Μανώλης Σιλιγάρδος, ενώ στην κοντρόλα του ήχου ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Για όσους δεν το ξέρουν ή δεν έχουν ανοίξει ακόμα τους δέκτες τους, βρισκόμαστε στην ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη στο ελληνικό ελαφρό τραγούδι του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε το 1959 και ολοκληρώθηκε το 2008. Βρισκόμαστε στο 1991. Το πρώτο βραβείο το παίρνει η μοναξιά του Γιάννη Δημητρά, που το ερμηνεύει ο Γιάννης Δημητράς, σε στίχους και σύνθεση Γιώργου Πία και Κώστα Πρέντα.

ήταν το πρώτο βραβείο για το 1990 και όχι για το 1991, όπου κατά λάθος ο δαίμον του τυπογραφείου είχε αναφερθεί. Στο 1990 λοιπόν προέκυψαν δύο πρώτα βραβεία. Ούτε ένα από τα δύο κατάφερε να πάρει την πρωτιά, προφανώς γιατί οι κριτές των τραγουδιών ισοψήφισαν και στα δύο τραγούδια. Το δεύτερο λοιπόν βραβείο, που στην ουσία είναι το πρώτο, όπως και η μοναξιά, έχει τίτλο «Καλημέρα σ' αγαπώ», με ερμηνεύτρια την Ειρήνη Ράικου, σε στίχους και σύνθεση Παναγιώτη Μαρκογιάννη και Δημήτρη Σταμπουλή.

«Κακά κορίτσια» είναι το συγκρότημα που κέρδισαν το δεύτερο βραβείο για το 1990 στο Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης σε στίχους και όχι μόνο στίχους, σε στίχους μάλλον Πάνου Γαμαλά και σύνθεση Στέλιου Φωτιάδη.

παιδιά του Οδυσσέα, είναι και αυτό ένα συγκρότημα που παίρνει το τρίτο βραβείο στο φεστιβάλ σε στίχους και σύνθεση Γιάννη και Βαγγέλη Βαφίνη.

ερχόμαστε στο 1991, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει το βραβείο με τίτλο «Ερωτικό» και ερμηνευτεί την Ανθή Τατσιούλη σε στίχους Πέλα Γρηγοριάδου και σύνθεση Ανθή Τατσιούλη.

το δεύτερο τραγούδι με τίτλο «Δώσ' μου το τηλέφωνο σου» με συνθέτη και ερμηνευτή το Γιώργο Μελέκη και στιχουργό το Γιάννη Μαρίνο. Είναι αυτό το οποίο, όπως είπα και πιο πριν, θα αποσπάσει το δεύτερο βραβείο για το 1991.

Το τρίτο βραβείο με τίτλο 6 γράμματα μονάχα το παίρνει η Ευελίνα Βριώτη και ο Τόνης Βαβάτσικος σε σύνθεση και στιχουργό τον ίδιο.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: Πλατό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Συνεχίζουμε τα τραγούδια του Ελαφρού Ελληνικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το 1992, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει το τραγούδι με τίτλο «Δακρύζω», σε εκτέλεση Δημήτρη Νεζερίτη και στίχους Μιχάλη Τουτουνζή, αλλά και σε μουσική σύνθεση του Κώστα Παπαϊωάννου.

Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο βραβείο του 1992 με σύνθεση Διόδωρου Πιτζίδη, όπου το τραγουδάει ο ίδιος, το ερμηνεύει δηλαδή, και έχει τίτλο «Και γυρνώ».

το συγκρότημα Ταξιδιώτες με συνθέτες και στιχουργός και συγκεκριμένα με συνθέτη τον Ηλία Σκριμιζέα και στιχουργό του Γρηγόρη Δεσύμπλη, είναι εκείνο το οποίο θα ερμηνεύσει τους παράλληλους δρόμους. Δηλαδή, στο συγκρότημα αυτό υπάγονται οι ίδιοι συνθέτες και στιχουργός, που ακριβώς οι ίδιοι το αποτελούν και τραγουδούν, μάλλον ερμηνεύουν το προηγούμενο τραγούδι, που σας είπα έχει τίτλο «Παράλληλοι δρόμοι».

Και ερχόμαστε στο 1993, όπου το πρώτο βραβείο με τίτλο «Απόψε Άρισα» το παίρνει ο Κώστας Βρετός και η Γεωργία Ψωμά με στίχους και σύνθεση του Χρήστου Παπαδόπουλου και της Αναστασίας Δαραβίγκα.

τρίτο βραβείο με τίτλο «Έλα», το οποίο ερμηνεύουν οι πυροβάτες Παύλα Βασίλης Σερέλης. Ένα συγκρότημα δηλαδή με ένα τραγουδιστή μαζί.

αγαπημένοι μου φίλοι, για το 1994 στην δισκοθήκη μας δεν υπάρχει το πρώτο και το τρίτο βραβείο. Υπάρχει όμως το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Χαμένο παιχνίδι» που το ερμηνεύει η Μαριάννα Νικηφόρου σε στίχους Δημήτρη Μπρούνο και σύνθεση Αντώνη Θανούλη.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Και ερχόμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, στο 1995, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει το τραγούδι «Δακρυσμένο φεγγάρι» με ερμηνεύτρια τη Σούλα Σταύρου και σύνθεση και στιχουργό το Βαγγέλη Σίμου.

ερχόμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, στο δεύτερο βραβείο του 1995 με τίτλο «Πώς μεγαλώσαμε» με ερμηνευτές το Μάκη Ελευθερίου και το Μάνο Ματαράγκα, με ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας από τον Άκη Γεροντάκη.

αγαπημένοι μου ακροατές, το τρίτο βραβείο για το 1995 δεν υπάρχει ούτε κι αυτό στο αρχείο της δισκοθήκης μας. Έχει όμως τον τίτλο «Ονειρευόμαστε», με ερμηνευτή τον Κώστα Βασιλιάγνο, σε στίχους Κώστα Τουρνά και σύνθεση Φίλιππου Κουρίδη. Οπότε θα πάμε αμέσως μετά στο 1996, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει το τραγούδι με τίτλο «Θεσσαλονίκη», με ερμηνευτές τους Πυροβάτες και σύνθεση και στίχους του Βασίλη Τσερέλη και Πέτρου Καραλή.

το δεύτερο βραβείο για το 1996 με τίτλο «Στόμα και φιλί». Δυστυχώς, ούτε και αυτό υπάρχει στη δισκοθήκη μας. Θα σας πω όμως ότι το ερμήνευσε πάρα πολύ όμορφα ο δικός μας Μιχάλης Κλόντζας. Ο Μιχάλης ο Κλόντζας που συμμετέχει σε συναυλίες που γίνονται στην πόλη μας και σε ολόκληρη την Κρήτη, ακόμα και σε επίπεδο Ελλάδας όταν τον καλούν. Το πήρε λοιπόν αυτό το δεύτερο βραβείο μαζί με την Ατάσα Σπυροπούλου Ψαρουδάκη σε στίχους Παύλου Ανδρουλιδάκη και μουσική Γιάννη Σπυριδαλάκη. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο βραβείο, το οποίο αυτό υπάρχει στο αρχείο της δισκοθήκης μας, με τίτλο «Ας το φεγγάρι να μιλήσει», βραβείο το οποίο παίρνει η Ευγενία Γρεντζέλου και ο Βασίλης Παπαδογιώργος σε στίχους και σύνθεση Βασίλη Παπαδογιώργου.

παραμύθι ελληνικό είναι ο τίτλος του τραγουδιού που παίρνει το πρώτο βραβείο με ερμηνευτή τον Νίκο Καραγιάννη και σύνθεση Δέσποινας Ασλανίδου και στίχους Γιώργου Τσαντίλα.

δεύτερο βραβείο με τίτλο «Πουλί θαλασσινό» το παίρνει η Βιργινία Βίκτορος σε στίχους και σύνθεση Μάριου και Χρήστου Δημητριάδη.

τρίτο βραβείο για το Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού για σήμερα αφορά το τραγούδι με τον τίτλο «Τα παλιά τα τρένα», με ερμηνευτή τον Κώστα Σμοκοβίτη, σε σύνθεση και στίχους Παναγιώτη Αποστολίδη, Δημήτρη Μπρούχο. Θα το ακούσετε αφού σας χαιρετήσω. Και γι' αυτό, γιατί έφτασε η ώρα να αποχωριστώ για μια ακόμα φορά από κοντά σας. Την επόμενη Πέμπτη θα είμαι και πάλι μαζί σας για να ολοκληρώσουμε το Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού που διήρκησε μέχρι το τέλος του 2008. Στο μικρόφωνο, σε επιλογές των τραγουδιών της εκπομπής και στα σχόλια ήταν ο Μανώλης Λιγάρδος, ενώ στην κονσόλα του ήχου ο Χρήστος Εμαγγελινάκης. Εδώ, από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΛΑΤΟ 103,3 του Αγίου Νικολάου, σας χαιρετούμε και οι δυο μας. Σας ευχόμαστε να περάσετε μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη μια υπέροχη εβδομάδα και ένα ακόμα πιο ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
8: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.
9: Όχι. Τι θα πει τελείως. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
11: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: νίκες, ένα με τη ζωή μου.
1: Χαρόσε κοπελιά μου, χωρίς αγάπη ο άνθρωπος είναι καλιά να σβήνει.

0: στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

την έκλειψη του φεγγαριού, ώστε κι αυτό ματώνει. Είναι γιατί το δέρνουμε σαν μοναξάς υπόλοιπος.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Και τώρα.
12: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
13: αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Κυριακή σήμερα επιστρέψαμε και καλώς ήρθατε στο Έλα να το μιλήσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σήμερα θα αγγίξουμε ένα θέμα που πονάει αλλά ταυτόχρονα θεραπεύει. Θα μιλήσουμε για το μοντέλο της αγάπης που κουβαλάμε μέσα μας και για την πραγματικότητα της ίασης.

Οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε ότι είχαμε μια φυσιολογική παιδική ηλικία και γονείς που μας αγάπησαν. Και είναι αλήθεια. Όμως η αγάπη που εισπράττουμε ως παιδιά, όσο καλή κι αν είναι, συνοδεύεται πάντα από κάποιες συνθήκες. Ίσως μάθαμε ότι η αγάπη σημαίνει να προσπαθούμε πολύ για να μας προσέξουν. Ίσως μάθαμε ότι η αγάπη σημαίνει να κάνουμε υπομονή όταν ο άλλος λείπει ή είναι κουρασμένος. Ίσως αγάπη μάθαμε ότι σημαίνει να ανεχόμαστε τις παραξενίες ή τις ιδιοτροπίες και να κλεινόμαστε λίγο, να μαζευόμαστε λίγο για να ταιριάζουμε στο περιβάλλον μας. Αυτές οι μικρές καθημερινές εμπειρίες γίνονται για εμάς ορισμός της αγάπης όμως τελικά. Έτσι όσοι ενήλικες πια, δεν ψάχνουμε απαραίτητα το ιδανικό, αλλά το οικείο. Ελκυόμαστε από ανθρώπους που μας αναγκάζουν να ξαναζήσουμε εκείνα τα γνώριμα συναισθήματα της παιδικής μας ηλικίας. Γιατί βαθιά μέσα μας υπάρχει ελπίδα ότι αυτή τη φορά, ως ενήλικες πια, θα καταφέρουμε εμείς να φέρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Επιλέγουμε λοιπόν το γνώριμο σενάριο, όχι γιατί μας αρέσει να υποφέρουμε, αλλά γιατί είναι το μόνο σενάριο στο οποίο ξέρουμε να παίζουμε. Και συχνά καταλήγουμε να κυνηγάμε την επιβεβαίωση από ανθρώπους που απλώς μοιάζουν με εκείνους που δεν μπόρεσαν ποτέ να μας τη δώσουν ολοκληρωμένα. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια του τραγουδιού και θέλω εντωμεταξύ να σκεφτείτε αυτό. Πόσες φορές εγκλωβιστήκατε σε μια σχέση κυνηγώντας έναν άνθρωπο που ήταν συναισθηματικά απόν, μόνο και μόνο επειδή αυτό το απόν σας ήταν γνώριμο? Γράψτε μου τα δικά σας μηνύματα στο chat του latofm.gr, στο 6948-266-209 SMS Viber, το προτιμάτε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Στη σελίδα της εκπομπής «Έλα να το μιλήσουμε», όπου γράφετε ελεύθερα και ανώνυμα αρκεί να γίνετε μέλη, και στα προσωπικά μου social «Νιώσε καλά», Λίνα Καροφυλάκη, Facebook και Instagram. Τώρα θα πάμε να δούμε πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει όλες τις προηγούμενες ημέρες σε εμένα, στα προσωπικά μου social και στο κινητό, και με ρωτάνε για αυτό το θέμα διάφορα πράγματα οι φίλοι μας.

Μου γράφει λοιπόν η Κατερίνα. Ο σύντροφός μου εξαφανίζεται για μέρες και μετά επιστρέφει σαν να μην τρέχει τίποτα. Κι όμως αντί να θυμώσω, κάθομαι και τον περιμένω. Γιατί ανέχομαι αυτή την κατάσταση? Εύλογο το ερώτημα της Κατερίνας. Κατερίνα μου, το ανέχεσαι γιατί αυτό το περιμένω σου είναι οικείο. Ίσως έτσι έμαθες μικρή να περιμένεις μια προσοχή που έρχονταν με το σταγονόμετρο. Αυτό είναι το γνώριμο σου σενάριο. Αναπαράγεις την αναμονή, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά το τέλος θα είναι διαφορετικό. Μήπως να σταματήσεις να περιμένεις, μήπως να βάλεις όρια και να πεις τι είναι αυτό που εσύ θέλεις.

Μας λέει λοιπόν ο Γιώργος, όλες μου οι σχέσεις είναι με γυναίκες που θέλουν συνέχεια φροντίδα και έχουν τεράστια προβλήματα. Νιώθω σαν κοινωνικός λειτουργός και όχι σαν σύντροφος. Κουράστηκα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μοτίβο από την παιδική ηλικία, ε. Γιώργο μου, έγινες ο προστάτης επειδή έτσι πήρες αξία στο παρελθόν σου. Έμαθες ότι η αγάπη σημαίνει να είσαι χρήσιμος και να λύνεις τα προβλήματα των άλλων. Αν δεν σώσεις κάποιον, νιώθεις ότι δεν σε χρειάζονται ίσως. Ήρθε όμως η ώρα, νομίζω, να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι και όχι για αυτό που προσφέρεις, που σημαίνει κάνουμε βήμα πίσω και δεν μπαίνουμε μπροστά να αναλάβουμε. Δεν σηκώνουμε τα μανίκια. Περιμένουμε να δούμε αν ο άλλος θα τα καταφέρει μόνος του. Και είμαστε εκεί απλώς, με την παρουσία μας. Ένα άλλο μήνυμα. Ελκύομαι μόνο από άντρες που είναι απρόσιτοι ή δεσμευμένοι. Όταν κάποιος είναι καλό παιδί και διεκδικήσιμος και διαθέσιμος, εμένα μου φαίνεται βαρετός. Έχω πρόβλημα, με ρωτάει η κοπέλα. Θα της απαντήσω όχι. Δεν έχεις πρόβλημα, είσαι ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο αγάπης. Για εσένα η αγάπη έχει συνδεθεί με το κυνήγι και την αγωνία. Το καλό παιδί δεν σου ενεργοποιεί το γνώριμο σου άγχος, οπότε το μυαλό το μεταφράζει ως έλλειψη χημείας. Χρειάζεται να επανεκπαιδεύσεις τον εαυτό σου στο τι σημαίνει ασφάλεια. Να κάνεις focus όχι στην ένταση, αλλά σε μια καλή προσωπικότητα απέναντί σου. Να διαλέξεις άνθρωπο, όχι ένταση.

Και περιμένοντας και τα δικά σας τα μηνύματα που σιγά σιγά όλο και κάτι έχει έρθει, συνεχίζουμε με τα μηνύματα που έχω δεχτεί εγώ στα δικά μου social. Οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί και τίποτα δεν ήταν αρκετό. Τώρα στη σχέση μου κάνω τα πάντα για να τον ευχαριστήσω, αλλά νιώθω ότι πάντα κάπου υστερώ. Πώς ταυτιζόμαστε εδώ, για να ακούσω. Από κουβαλάς, κορίτσι μου, το σύνδρομο του καλού παιδιού που ψάχνει απεγνωσμένα την έγκριση. Ο σύντροφός σου έγινε ο καθρέφτης των γονιών σου. Το κλειδί είναι να καταλάβεις ότι η αξία σου είναι δεδομένη και δεν εξαρτάται από το αν θα είσαι τέλεια σε όλα. Δοκίμασε σε μικρά πράγματα που νιώθεις ότι νιώθεις ασφάλεια να ρισκάρεις, να μην είσαι το καλό παιδί. Και κοίτα μέσα σου να δώσεις εσύ αγάπη στον εαυτό σου. Άλλο ένα. Τελευταίο νομίζω, ναι, το τελευταίο είναι. Γιατί θυμώνω τόσο πολύ όταν η κοπέλα μου θέλει λίγο χρόνο μόνη της. Νιώθω αμέσως ότι με απορρίπτει και ότι θα με χωρίσει, μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, ο χώρος που ζητάει εκείνη ενεργοποιεί μέσα στο τραύμα εγκατάλειψης. Το μυαλό σου κάνει ένα άλμα από το θέλω χρόνο στο σε παρατάω. Το μυαλό σου δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η κοπέλα σου να θέλει χρόνο μακριά σου. Το εξηγεί πάντα σαν απόρριψη. Η δική της ανάγκη λοιπόν για αυτονομία θα πρέπει να το πεις στον εαυτό σου. Δεν είναι απόρριψη προς εσένα, αλλά είναι απλά η δική της λειτουργία. Δεν ταιριάζουμε όλοι οι άνθρωποι στον τρόπο που λειτουργούμε ψυχικά. Και επανερχόμαστε λοιπόν.

Αυτά τα μηνύματα που μόλις διαβάσαμε ήταν ο λόγος της σημερινής εκπομπής. Το ένασμα. Βλέπετε λοιπόν πως επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ιστορίες, αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα και τα ονόματα. Περιμένω τις δικές σας ιστορίες στο 6948-266-209 SMS και Viber, στο chat του Λατό FM με γκρίκλεις, παρακαλώ δεν παίρνει ελληνικούς χαρακτήρες εκεί, στη σελίδα της εκπομπής Έλα να το μιλήσουμε στο Facebook ή στα προσωπικά μου social, Νιώσε καλά Λίνα Καροφυλάκη, Facebook ή Instagram. Μην κλείνετε τους δέχτες σας λοιπόν. Μετά τη μουσική που μόλις ακούσαμε, πάμε στο επόμενο μέρος, την απογοήτευση, τα όρια του άλλου και τη στενότητά του. Πριν πάμε λοιπόν στα επόμενα μηνύματα που ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται, ας στάθουμε σε αυτό που πονάει περισσότερο, τη στιγμή της απογοήτευσης. Πρέπει να συμβιβαστούμε, να συμφιλειωθούμε με την αλήθεια. Δεν υπάρχει τρόπος να μην πληγωθούμε. Δεν υπάρχει. Όταν ανοίγεις την πόρτα σου σε έναν άνθρωπο, του δίνεις το δικαίωμα να σε απογοητεύσει. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει για όλους μας. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και ναι, έχει να κάνει και με εμάς. Εμείς τον διαλέξαμε, εμείς του δώσαμε σημασία, εμείς του ανοίξαμε την πόρτα μας, έστω και για λίγο, για να μπει στη ζωή μας. Όμως η δική μας ευθύνη τελειώνει εκεί που ξεκινά το όριο των δυνατοτήτων του άλλου. Αν εγώ ήμουν αληθινή, αν εγώ έδωσα την ευκαιρία και όλος δεν μπορούσε να την κρατήσει, αυτό είναι δικό του θέμα, είναι η δική του στενότητα. Η ίαση δεν είναι να γίνουμε άτρωτοι. Η ίαση είναι να συμφιλειωθούμε με το γεγονός ότι θα ξαναπληγωθούμε, αλλά να ξέρουμε ότι δεν θα διαλυθούμε πια.

Περιμένοντας και άλλα μηνύματα για να τα πούμε μετά όλα μαζί και να τα σχολιάσουμε, πάμε να δούμε την πραγματικότητα της ίασης, τη διαφορά συμπεριφοράς και βιώματος και το μεγάλο γαμώτο της συνειδητοποίησης. Σημειώστε δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Η διαφορά ανάμεσα στη συμπεριφορά και το βίωμα. Το ότι έξω σου στέκεσαι όρθια δείχνει λειτουργικότητα, όχι έλλειψη πόνου. Το ότι μέσα σου νιώθεις κομμάτια σημαίνει ότι η ψυχή σου είναι ακόμα ζωντανή. Το διαλύομαι είναι η διαδικασία με την οποία η καρδιά σου αποβάλλει την προσδοκία που είχε επενδύσει. Είναι ένας εσωτερικός σεισμός που πρέπει να συμβεί για να επανατοποθετηθούν τα πράγματα. Και δεύτερον, το γαμώτο της συνειδητοποίησης. Πονάει περισσότερο τώρα γιατί πλέον ξέρεις. Η διάλυση περιλαμβάνει και ένα πένθος για τον ίδιο μας τον εαυτό που άνοιξε την πόρτα. Αλλά αυτό το πένθος είναι που σε εμποδίζει από το να διαλυθείς την επόμενη φορά με τον ίδιο τρόπο. Η ίαση δεν είναι μία ευθεία γραμμή, είναι ένας κύκλος. Το μυστικό δεν είναι να μην διαλύεσαι, αλλά να μάθεις να είσαι παρατηρητής του εαυτού στην ώρα που συμβαίνει. Να λες, ναι, τώρα πονάω, τώρα γκρεμίζομαι, αλλά είναι μια διαδικασία που θα τελειώσει. Δεν είμαι η διάλυσή μου, είμαι αυτή που την βιώνει. Μη βιάζεσαι να γίνεις καλά. Αν δεν διαλυώσουν, θα σημαίνει ότι δεν ένιωσες ποτέ τίποτα. Και αυτό δεν είναι καλό, ε. Η ίαση είναι κύκλοι, κύματα, που έρχονται ξανά και ξανά. Όταν το θυμάστε αυτό.

Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την βροχή μηνυμάτων που έρχεται. Είναι απίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας λέει μια φίλη, του έδωσα τόσες ευκαιρίες να μου δείξει ότι με υπολογίζει, αλλά πάντα έβαζε τους φίλους του και τη δουλειά του πάνω από μένα. Νιώθω ηλίθια που πίστεψα ότι θα άλλαζε. Θα πω εγώ, φίλοι μας, μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Εσύ έδωσες, όπως λες, ευκαιρίες γιατί είχες το μεγαλείο να το κάνεις. Το ότι εκείνος δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει δείχνει τη δική του συναισθηματική στενότητα, όχι τη δική σου αξία. Η ευθύνη σου σταματάει εκεί που ξεκινάει το δικό του όριο. Ήταν ίσως μια οικία προς εσένα επιλογή. Συγχωρούμε τον εαυτό μας και πάμε παρακάτω.

Και μας λέει εδώ ο Στέλιος: προσπάθησα να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τη σύντροφό μου για τους φόβους μου και εκείνη τα χρησιμοποίησε εναντίον μου στον πρώτο τσακωμό. Πώς να ξαναεμπιστευτώ? Από Στέλιο, αυτό που έκανε δείχνει τη δική της αδυναμία να διαχειριστεί την ευαλωτότητα. Εσύ μάλλον έκανες το σωστό, τι λες? Άνοιξες την πόρτα σου αυθεντικά. Το ότι εκείνη χρησιμοποίησε τα όπλα της δείχνει το δικό της έλλειμμα, θα πω. Ή εσύ εδώ σημαίνει να μην μετανιώνεις για την αλήθεια σου, παλικάρι μου.

Μας λέει μία φίλη, Λίνα, λες ότι δεν θα διαλυθούμε πια. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή νιώθω ακριβώς έτσι, κομμάτια στο πάτωμα από έναν προδομένο έρωτα. Φίλοι μου, τα κομμάτια που νιώθεις τώρα είναι η φυσιολογική αντίδραση της ψυχής σου. Αυτό που εννοώ είναι ότι η δομή σου ως ενήλικας παραμένει εκεί. Θα κλάψεις, θα πονέσεις, αλλά δεν θα χαθείς. Τα κομμάτια μαζεύονται ξανά και αυτή τη φορά θα κολληθούν πιο γερά. Και μας λέει ο Γιάννης, 50 ετών, μου γράφει την ηλικία του. Μετά το διαζύγιο νιώθω ότι έχασα τα καλύτερα μου χρόνια με έναν άνθρωπο που τελικά δεν με κατάλαβε ποτέ. Πώς συμβιβάζεσαι με αυτό το κενό? Γιάννη, θα σου πω ότι δεν χάθηκαν αυτά τα χρόνια, γιατί μέσα σε αυτά έμαθες, δεν έμαθες, ένιωσες και μεγάλωσες. Συμφιολιώνεσαι με το κενό, αποδεχόμενος ότι ο άνθρωπος αυτός σου έδωσε μέχρι εκεί που μπορούσε. Επίσης, μια πολύ καλή διαδικασία είναι να δεις πού εσύ επέτρεψες να παραβιαστούν τα όρια σου, που έδωσες παραπάνω από όσο έπρεπε να δώσεις. Δηλαδή πάντα έχουμε και μια προσωπική ευθύνη, το θυμόμαστε αυτό. Τώρα, η στενότητα το άλλο ανθρώπου ήταν δικό του ταβάνι, όχι δικό σου. Μερικές φορές πρέπει να προσέχουμε. Οι σχέσεις πρέπει να είναι ένα ωραίο παιχνίδι πινκ-πονκ. Όταν μία μπάλα μόνο φεύγει και δεν γυρνάει ποτέ. Κάτι λέει αυτό,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις και εδώ θέλω να πω κάτι. Είναι νομίζω καθολικό, ισχύει για όλους μας. Όλοι θέλουμε να μας αποδέχονται. Όλοι θέλουμε να μας θέλουν. Όλοι θέλουμε να μας αγαπάνε. Να μην μας απορρίπτουν. Αυτό είναι κάτι καθολικό. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει περισσότερο ανάγκη από κάποιον άλλον αυτά τα πράγματα. Έχουμε υιοθετήσει συμπεριφορές, έχουμε πληγωθεί και κλεινόμαστε και λέμε εμένα δεν με νοιάζει, εγώ είμαι αυτάρκης, δεν θέλω κανέναν κτλ. Αλλά αυτό είναι άμυνες και είναι αποφυγές. Okay? Αυτό που ισχύει στην σημερινή εποχή και είναι το πρόβλημα που βλέπω εγώ τουλάχιστον στις περισσότερες επικοινωνίες που έχουμε ανθρώπους είναι η έλλειψη διαθεσιμότητας, παρουσίας, χρόνου ένας τον άλλον, νιαξίματος αληθινού ο ένας τον άλλον και απιστία. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά δυστυχώς της εποχής μας στις σχέσεις. Πάμε στα μηνύματά μας. Η Νίκη λοιπόν εδώ μας λέει: κάθε φορά που πληγώνομαι υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι δεν θα ξαναγαπήσω. Αλλά μετά από λίγο καιρό πάλι την πατάω. Είμαι ανεπίδεκτη μαθήσεως. Εγώ θα πω το αντίθετο, κοπέλα μου. Είσαι μια ζωντανή ψυχή που αρνείται να νεκρώσει. Το να ξαναγαπάς σημαίνει ότι η ελπίδα μέσα σου είναι πιο δυνατή από το φόβο σου. Το ζητούμενο δεν είναι να μην ξαναγαπήσεις, αλλά να βλέπεις τα σημάδια νωρίτερα και να βάζεις όρια προτού πληγωθείς ξανά. Και εδώ θα πω κάτι. Όταν γνωρίζουμε έναν νέο άνθρωπο, αυτό που κάνουμε focus στη νέα γνωριμία είναι να γνωρίσουμε την προσωπικότητα. Να δούμε με τι προσωπικότητα έχουμε να κάνουμε. Όχι με την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου και όχι με την έλξη. Η έλξη τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα τραύματος. Κοιτάξτε τον άνθρωπο απέναντί σας. Γνωρίστε τον.

Και μας λέει ο Μιχάλης, μας παρακολουθεί online από το latofm.gr live, πώς ξεχωρίζεις αν ένας άνθρωπος απλά περνάει μια φάση, αν έχει αυτή τη συναισθηματική στενότητα που λες, πότε σταματάς να προσπαθείς. Ωραία ερώτηση. Η φάση λοιπόν έχει αρχή, μέση και τέλος και ο άλλος έχει επίγνωση. Η συναισθηματική στενότητα είναι μόνιμη δομή. Ο άλλος δεν βλέπει το πρόβλημα, δεν αλλάζει και μεταθέτει πάντα την ευθύνη σε σένα. Δεν το κάνει συνειδητά. Το κάνει γιατί έτσι είναι. Θα μεταθέτει πάντα την ευθύνη σε σένα. Σταματάς λοιπόν να προσπαθείς και όταν η προσπάθειά σου αρχίζει, πότε να σου κοστίζει την αξιοπρέπειά σου. Παρατηρείς, ακούς και βλέπεις τα σημάδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και άλλο ένα μήνυμα, η Σοφία μας λέει επίσης από το latofm.gr: νιώθω ενοχές γιατί εγώ απογοήτευσα έναν άνθρωπο που με αγαπούσε πολύ επειδή απλά δεν ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Είμαι κακός άνθρωπος? Όχι μωρέ κορίτσι μου, καθόλου κακός άνθρωπος δεν είσαι. Ήσουν ειλικρινής προφανώς. Να τον απογοητεύσεις, δεν τον κοροϊδέψες. Το να μείνεις μαζί του αποήκτο θα ήταν πολύ πιο καταστροφικό, δεν θα ήταν? Η δική σου στενότητα σε αυτή τη φάση ήταν ότι δεν μπορούσες να του δώσεις τον έρωτα που σου ζητούσε. Και αυτό είναι ένα όριο απόλυτα σεβαστό. Δεν μπορούμε να τους θέλουμε όλους που μας θέλουν, όπως και οι άλλοι δεν μπορούν να μας θέλουν επειδή εμείς τους θέλουμε. Μες στη ζωή είναι αυτά.

Και μας λέει ο Παύλος, Λίνα, λες ότι εμείς ανοίγουμε την πόρτα. Αν όμως ο άλλος μπήκε με ψέματα και υποκρισία, πώς θέω εγώ? Θα του πω, δεν είπα ότι φταίς. Είπα ότι έχεις την ευθύνη της δικής σου πόρτας. Ο άλλος μπορεί να είπε ψέματα, αλλά αυτό είναι το δικό του ποιόν. Εσύ πίστεψες είτε γιατί λειτουργήσες με καλή πρόθεση, είτε γιατί είχες ανάγκη να πιστέψεις. Είχες ανάγκη να πιστέψεις το καλό. Η ευθύνη σου ξεκινάει από τη στιγμή που ανακάλυψες το ψέμα όμως. Τι κάνεις από εκεί και πέρα? Τον αφήνεις μέσα ή τον βγάλεις έξω? Για να ακούσω τη γνώμη σας. Θέλω σχόλια τώρα, ελάτε. Πάμε να συμμετέχουμε όλοι μαζί.

Μας λέει μια φίλη εδώ. Μου είπε ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση, αλλά θέλει να βρισκόμαστε. Και εγώ δέχτηκα ελπίζοντας ότι θα αλλάξει γνώμη στην πορεία. Αυτό είναι αυτοκαταστροφή. Φίλη μου, αυτό είναι ένα κλασικό συμβόλαιο με προδιαγεγραμμένη απογοήτευση, θα σου πω. Σου δήλωσε το όριο του ξεκάθαρα. Μέχρι εδώ μπορώ. Εσύ θες να πιστεύεις κάτι άλλο. Αναγνωρίσεις το όριό του και επενδύσεις σε μια ψευδαίσθηση. Μην περιμένεις ότι θα αλλάξει. Δες την αλήθεια του τώρα. Οι άνθρωποι, σας είπα, παρατηρήστε τα σημάδια και πιστέψτε αυτά που σας λένε οι άνθρωποι όταν τους γνωρίζετε. Λένε αλήθεια. Εννοώ τα αρνητικά τους.

Έχει ανάψει η συζήτηση εδώ και ερωτήσεις, οπότε πάμε. Μας λέει ένας φίλος, η ίαση τελικά μήπως είναι να μην περιμένεις τίποτα από κανέναν, έτσι δεν θα απογοητευτείς ποτέ. Από ότι αυτό που περιγράφεις, φίλο μου, είναι μια συναισθηματική νεκρή ζώνη, έτσι θα την περιέγραφα. Το να μην περιμένεις τίποτα σε προστατεύει από την απογοήτευση, αλλά συγχρόνως σε αποκλεί και από τη χαρά, ε. Η ίαση δεν είναι η απάθεια, αλλά η ανθεκτικότητα. Να περιμένεις το όμορφο, αλλά να μην καταστρέφεσαι αν δεν έρθει. It's okay με την απογοήτευση. Ανοχή στην απογοήτευση ουσιαστικά. Ότι οι άλλοι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να είναι ο εαυτός τους και αυτό που τελικά δούμε ότι είναι να μην μας κάνει, να μην μας ταιριάζει. Να μην είναι αυτό που φανταστήκαμε. Και it's okay. Δεν είναι προστάνατο. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. 8 κάτι δις κόσμος είμαστε στον πλανήτη, παιδιά. Χαλαρώστε.

Και μια φίλη πάλι από το latofm.gr από Θεσσαλονίκη με ωραίο όνομα, Κίκα. Μου λέει, Λίνα, στη δουλειά μου είμαι υπόδειγμα. Βγαίνω με φίλους, γελάω, αλλά το βράδυ που γυρίζω σπίτι κλαίω μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Νιώθω υποκρίτρια. Κίκα μου, καθόλου υποκρίτρια δεν είσαι. Αυτή είναι η κλασική διαφορά ανάμεσα στη συμπεριφορά και το βίωμα. Η συμπεριφορά σου είναι λειτουργική γιατί είσαι ενήλικας και πρέπει να επιβιώνεις. Το βίωμά σου όμως διεκδικεί το χώρο του το βράδυ που μπορεί να τον διεκδικήσει. Άφησε το να υπάρξει τότε. Κατάλαβε ότι έρχεται, έχει λόγο να υπάρξει, έχει δικαίωμα να υπάρξει, το χρειάζεσαι γιατί είναι η κάθαρσή σου, κορίτσι μου.

και ήθελα να ανανέωσει η σελίδα μας για να δούμε τα μηνύματα στο τσάτσουλα το FM. Και θα πούμε, έχουμε καλησπέρα από Νάξο. Η Νάξος μας παρακολουθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο πολύ. Και μου λέει ένα μήνυμα, Λίνα μου γλυκιά, με τον άντρα μου νιώθω ότι πραγματικά δεν είναι εκεί για μένα. Ενώ του κάνω support στα πάντα, τώρα που είναι καλοκαίρι και έχω πολλή δουλειά, δεν είναι εκεί για μένα. Να με βοηθήσει, να με σαπορτάρει, ενώ εγώ κάνω τα πάντα για αυτόν. Ναι, πώς να συμβεί, δυστυχώς στη ζωή μας συμβαίνουν και αυτά. Θα πω, κούκλα μου, μίλησε μαζί του. Μίλησε όμορφα, ήρεμα, πες του πώς νιώθεις, εξέφρασε του τις ανάγκες σου και άφησε τον ελεύθερο να σου δείξει τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορούμε να βάλουμε με το ζόρι κανέναν να είναι όπως τον θέλουμε εμείς, δυστυχώς. Μπορούμε μόνο να εκφράσουμε την ανάγκη μας με όμορφο τρόπο, χωρίς να κατηγορούμε τον άλλον. Να του δείξουμε τι θέλουμε, ποια είναι τα όρια μας και να τον αφήσουμε να τον δούμε. Μερικές φορές μπορεί να απογοητευτούμε. Ελπίζω όχι στη δικιά σου την περίπτωση να μην συμβεί αυτό και να συνεργαστεί όμορφα μαζί σου.

Λοιπόν, θα αφήσουμε πάλι τη μουσική λίγο στην άκρη, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα και δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, μας λέει ο Βασίλης, πάλι από το latfm.gr, Αθήνα, αυτό το γαμώτο της συνειδητοποίησης με τσάκισε. Τώρα που κατάλαβα γιατί έκανα τις ίδιες λάθος επιλογές, πονάω περισσότερο παρά όταν είχα άγνοια. Γιατί, Βασίλη μου, πονάει περισσότερο γιατί τώρα πενθείς και για τον εαυτό σου που τον άφησες να εκτεθεί. Η άγνοια έχει μια γλυκιά νάρκη, ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους, ε. Δεν έχεις ευθύνη. Η συνειδητοποίηση σε φέρνει αντιμέτωπο με τη δική σου ευθύνη. Αλλά αυτός ο πόνος είναι που θα σε θεραπεύσει. Μην το φοβάσαι λοιπόν. Δες το, κατάματα, με θάρρος. Και μας λέει στο κινητό μου μια κοπέλα, πώς μπορώ να γίνω παρατηρητής του εαυτού μου όταν ο πόνος με πνίγει και δεν μπορώ να ανασάνω. Φίλοι μου, θα πω, ξεκινάς παίρνοντας μια απόσταση από το συναίσθημα. Αντί να λες είμαι κατεστραμμένη, πες αυτή τη στιγμή νιώθω το συναίσθημα της καταστροφής. Παράδειγμα είναι αυτό. Αντί να πεις είμαι διαλυμένη, πες τώρα νιώθω το συναίσθημα του βαθύ πόνου που μπορεί να με διαλυμένει. Της διάλυσης, ας πούμε. Εσύ είσαι το δοχείο. Ο πόνος είναι το περιεχόμενο. Αλλά το περιεχόμενο αλλάζει. Το δοχείο μένει πάντα ίδιο. Το θυμόμαστε αυτό, παιδιά. Λοιπόν, μία δασκάλα τώρα μου λέει. Όλοι γύρω μου μου λένε προχώρα, βγες έξω, άλλαξε σελίδα. Νιώθω τεράστια πίεση να δείξω ότι είμαι καλά, ενώ δεν είμαι. Αποκλείσε τα αυτιά σου σε αυτή την τοξική θετικότητα των άλλων. Σου το λένε γιατί είναι ο δικός σου ο πόνος. Και επίσης ο δικός σου ο πόνος καθρεφτίζει τις δικές τους αμήχανες πλευρές. Μη βιάζεσαι να γίνεις καλά για να ευχαριστείς κανέναν. Ούτε να υποκριθείς ότι είσαι καλά. Εννοείται ότι δεν θα μυρλιάζεις και όπου και να βρίσκεσαι, έτσι. Θα προσπαθήσεις να είσαι αξιοπρεπής. Να θυμάσαι όμως ότι η ψυχή σου θέλει το χρόνο της για να δομηθεί. Θα κάνει τον κύκλο της, θα περάσει μέσα από όλα τα κύματα για να γίνεις καλά. Πάλι ένα μήνυμα που μας ακούνε από μακριά μέσω του ίντερνετ. Λίνα, η ίαση έχει ένα τέλος. Ένα τέλος έχει ερωτηματικό. Υπάρχει μια μέρα που θα ξυπνήσω και δεν θα πονάω καθόλου για όσα έγιναν. Θέλω να πω ναι, ότι θα υπάρξει μια μέρα που θα ξυπνήσει και η ανάμνηση δεν θα φέρει πόνο, αλλά σοφία. Το γεγονός δεν αλλάζει, αλλάζει η συναισθηματική σου φόρτιση όμως. Η πληγή θα γίνει ουλή, σαν μια παλιά επέμβαση. Θα ξέρεις ότι είναι εκεί, αλλά δεν θα αιμορραγεί, ούτε θα σε πονάει όταν θα την ακουμπάς. Θα γίνει μέρος της ύπαρξής σου, εμπειρία. Αυτό που λέμε εμπειρία. Κι άλλο μήνυμα από μακριά, νιώθω ότι το διαλύω με είναι ντροπή. Στο 36 μου έπρεπε να είμαι πιο όρημη και να με παίρνει από κάτω για ένα χωρισμό. Α, εγώ κοντά στα 60 δεν θα συμφωνήσω. Δεν πάει με τα χρόνια αυτό. Σε ό,τι ηλικία και να είμαστε, για τους γεροντοέρωτες, έχεις ακούσει κάτι? Η ωριμότητα δεν μετριέται με την αναισθησία που παθαίνουμε. Το να διαλύεσαι σημαίνει ότι ρίσκαρες, ένιωσες και αγάπησες. Το να διαλύεσαι σημαίνει ότι η ψυχή σου είναι ζωντανή, δεν έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει λοιπόν ηλικία στον πόνο. Βγάλε την τροπή από πάνω σου και αγκάλιασε την ευάλωτη πλευρά σου. Αυτό είναι η αληθινή ωριμότητα. Να ξέρω ότι θα πονέσω, αλλά δεν θα διαλυθώ. Και it's okay, γιατί έχω ανάγκη να ζήσω. Φαντάζεστε λίγο τον εαυτό σας να μην συμβαίνει τίποτα, καμία ανατροπή στη ζωή σας και να είναι όλα flat. Η ζωή μας μοιάζει πολύ με μια ταινία. Τι θα πηγαίνετε να δείτε εύκολα ή πιο ευχάριστα? Μια ταινία του Αγγελόπουλου, το μετέωρο βήμα του Πελαργού ή μια ταινία δράσης με πολλά πράγματα να συμβαίνουν και πολλές ανατροπές? Εγώ αυτό θα σας πω. Προτιμήστε η ζωή σας να είναι μια ταινία δράσης και στο τέλος να πείτε πω, θα την ξανάβλεπα με ευχαρίστηση.

Έχουμε άλλο ένα μήνυμα για το αυτό το εσωτερικό πένθος για τον εαυτό μας που άνοιξε την πόρτα, πώς ξεπερνιέται. Πώς να συγχωρήσω εμένα που ήμουν τόσο τυφλός. Είναι δύσκολο αυτό, το καταλαβαίνω, ότι είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό και να το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να νιώθουμε την προσωπική ευθύνη χωρίς να νιώθουμε την ενοχή και το βάρος και τις τύψεις. Μα η προσωπική ευθύνη εδώ είναι γνώση. Είναι αναγνωρίζω το μερίδιο που είναι δικό μου και μπορώ να το αλλάξω. Άρα είναι και δύναμη. Έτσι θέλω να το δείτε, σαν δύναμη. Γιατί βλέπω, ξέροντας τι κάνω λάθος, μπορώ και να το αλλάξω. Αν θεωρώ ότι πάντα οι άλλοι μου φταίνε, είμαι θύμα και συνεχίζω για όλη μου τη ζωή να είμαι θύμα. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, είμαι καταδικασμένος έτσι. Οπότε, συγχωρείς λοιπόν τον εαυτό σου, καταλαβαίνοντας ότι τότε εκείνος ο εαυτός σου έκανε το καλύτερο που μπορούσε με τις γνώσεις και τα εργαλεία που διέθετε. Δεν ήσουν τυφλός, ήσουν σε ανάγκη. Βλέπεις την ανάγκη του τότε. Αντί λοιπόν για τιμωρία, να σε πάρει σαν καλίτσα, θα πω εγώ. Αυτό θα πω. Και συνεχίζουμε. Λίνα, σε ακούω και νιώθω ότι για πρώτη φορά κάποιος μου δίνει την άδεια να μην είμαι καλά. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κορίτσι μου, καταρχάς που είσαι εδώ.

Λοιπόν, ένας ακροατής που προφανώς είχε ακούσει και την προηγούμενη εκπομπή μας, που ήταν τα IQ εναντίον EQ, μας σχολιάζει, λέει, IQ εναντίον EQ τελικά και στις σχέσεις. Πρέπει να έχεις μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη και να αντέξεις να δεις τη δική σου διάλυση χωρίς να γίνεις κυνικός. Ακριβώς έτσι. Ο κινησμός είναι η άμυνα του δειλού εδώ, να το πούμε και αυτό. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι να κοιτάς τα συντρίμια σου, να πονάς, αλλά να διατηρείς την καρδιά σου ανοιχτή και μαλακή για το επόμενο όμορφο πράγμα που θα έρθει. Δείχνει δύναμη, όχι αδυναμία. Και ένα τελευταίο μήνυμα, νομίζω, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Το μυστικό τελικά είναι να είσαι παρατηρητής. Όταν βλέπεις τον πόνο σε μια διαδικασία που κυλάει, σταματάς να είσαι το θύμα της ιστορίας σου. Μας λέει η Ράνια, 52 ετών. Μας είπε και την ηλικία της η Ράνια. Μπράβο, Ράνια. Σε βρίσκω πολύ γενναία. Θα πω ότι κλείνουμε, νομίζω, τα μηνύματά μας με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο, γιατί αυτό είναι. Σταματάς να είσαι το θύμα, όπως είπαμε, και γίνεσαι ο συγγραφέας. Ο πόνος είναι απλά ένα κεφάλαιο. Όχι το βιβλίο της ζωής μας. Είπαμε, το θέλουμε ταινία δράσης. Το θέλουμε Harry Potter, δεν ξέρω και ποιο να πω τώρα, που να έχει πολλές εκδόσεις και γεμάτες περιπέτεια όλων.

Λοιπόν, και πριν να κλείσουμε, θέλω να σας πω κάτι ακόμα, να πούμε. Η διαθεσιμότητα στην αγάπη. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά που αξίζει να κοιτάμε από την αρχή μιας νέας γνωριμίας. Είναι άλλο πράγμα το έχω σχέση και είναι άλλο το είμαι παρόν. Το να έχεις απλώς μια σχέση είναι εύκολο, είναι ένας τίτλος, μια κοινωνική κατάσταση, μια τυπική παρουσία στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο σπίτι. Η πραγματική αγάπη όμως κρίνεται στη συναισθηματική διαθεσιμότητα. Στο αν άλλος είναι πραγματικά εκεί όταν του μιλάς, αν σε ακούει, αν έχει το χώρο και τη διάθεση να σε νιώσει και να δεσμευτεί συναισθηματικά. Μην μπερδεύετε λοιπόν τη συντροφικότητα με την απλή συνύπαρξη. Στη νέα σας γνωριμία μην ψάχνετε απλώς κάποιον ή στην ήδη σχέση σας.

παρατηρήστε το αν ισχύει. Μην ψάχνετε απλώς κάποιον για να γεμίσει το κάδρο, αλλά κάποιον που είναι πραγματικά διαθέσιμος να μοιράζεται τη ζωή μαζί σας. Φίλες και φίλοι μου, κάπου εδώ η σημερινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Θέλω να κρατήσετε αυτό το γαμώτο της συνειδητοποίησης και όχι σαν βάρος, αλλά σαν παράσημο. Συγγνώμη. Αν σήμερα πονάτε, αν σήμερα νιώθετε ότι γκρεμίζεστε, σας παρακαλώ μην βιαστείτε να μαζέψετε τα κομμάτια σας για να φανείτε αρεστή ή δυνατή στους άλλους. Αφήστε τον σεισμό να ολοκληρωθεί. Γιατί μόνο μέσα από αυτή τη διάλυση θα ξεπεταχθεί ο αληθινός, ο αυθεντικός σας εαυτός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει υποχρεωτικά και μοναξιά, έτσι. Μπορείτε να βγαίνετε, να γνωρίζετε νέους ανθρώπους. Απλώς μην πιέσετε τον εαυτό σας να μπει σε νέα πράγματα, αν νιώθετε ότι δεν είσαστε έτοιμοι. Αυτός που ξέρει πλέον να ανοίγει την πόρτα του με επίγνωση, που ξέρει να αγαπά χωρίς να χάνεται και που δεν φοβάται να πληγωθεί, γιατί ξέρει ότι η ψυχή του έχει την απίστευτη ιδιότητα να ξαναγεννάται από τις τάχτες του. Αυτός είναι ο αυθεντικός μας εαυτός. Το ξαναλέω. Αυτός που ξέρει πλέον να ανοίγει την πόρτα του με επίγνωση, που ξέρει να αγαπά χωρίς να χάνεται και που δεν φοβάται να πληγωθεί, γιατί ξέρει ότι η ψυχή του έχει την απίστευτη ιδιότητα να αναγεννάται από τις τάχτες του. Αυτόν τον εαυτό ψάχνουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου που ήσασταν και σήμερα εδώ, στο Έλα να το μιλήσουμε. Μοιραστείτε, προωθήστε το βίντεο και το τρέιλερ της εκπομπής μας να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα, ή μοιραστείτε αύριο που θα ανέβει η εκπομπή στα social, μοιραστείτε με όποιον ξέρετε ότι παλεύει με τα κομμάτια του και δυσκολεύεται. Και θέλω να θυμάστε, αν δεν διαλυόσασταν θα σήμαινε ότι δεν νιώσατε τίποτα, και εμείς είμαστε εδώ για να νιώθουμε, να ζούμε και να γιατρευόμαστε μαζί. Καλή σας Κυριακή, καλή εβδομάδα, να προσέχετε την καρδιά σας, σας φιλώ.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM, στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

0: και όλο αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό.
1: Όχι. Τι θα πει, τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι θείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.